0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.
4: Κινδυνή.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ.
1: Και στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: My Radio. Παίζει όλες τις επιτυχίες του σήμερα, αλλά και τα περισσότερα αγαπημένα του χθες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγία.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε το κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου. Με

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτή η βραχνάδα που ακούτε στην φωνή μου που διακρίνεται, αγαπημένη μου, άπες καλή σας εβδομάδα, δεν είναι ούτε από κρυολόγημα, ούτε έχω συναχωθεί, ούτε είναι κάτι που κάποιο άλλο πρέπει να κάνει για να περάσει. Είναι ξεκάθαρα από τη γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση.
1: Ακόμα.
0: Από τη δυσπεψία δηλαδή έχουν ανέβει όλα τα οξέα επάνω. Τα λέω για τους συνομιλίκους μου, αλλά για τους νέους θα δείτε τι σας περιμένει αν τρώτε ανεξέλεγκτα και αν έχετε συνδυάσει τη μοναδική χαρά της ζωής σας με το φαγητό. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή θα καταντήσετε, θα φτάσετε στο σημείο με όλα τα παρελκόμενα τέλος πάντων της δυσπεψίας να έχετε βραχνάδα επειδή θα έχει κάψει. Θα έχουν ανέβει πάνω να πούμε τα οξέα του στομάχου και θα έχουν κάψει το λαιμό σας.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Η κλασική δευτερούλα του Δημήτρη Ουγγαρέζου είναι αυτή.
0: Ναι, ρε γάμο το, αλλά ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό και μην με κάνεις τώρα να αρχίσω να γκρινιάζω. Οφείλεται.
2: Εγώ θα φταίω.
0: Ναι, ναι, οφείλεται στα ωράρια αυτά του 4 το πρωί και το 6 το πρωί. Αυτό είναι το Μαπέ Σόου. Ξεκινάμε γκρίνια. Συνεχίζεται με γκρίνια, αλλά τουλάχιστον την γκρίνια όλων μαζί. Ο Θανάσης Παζάς είναι δίπλα μου, η Καταρίνα Μποκα είναι εδώ, ο Βασίλης Βλάχος φυσικά και δεν είναι εδώ.
2: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι εδώ ωστόσο.
0: Θα ανησυχήσουμε αν έρθει στην ώρα του ο Βασίλης νομίζω. Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και θα ξεκινήσουμε από τα βαθιά. Ούτε επικαιρότητες ακόμη, ούτε ποιος είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Δεν θα τα πούμε αυτά. Θα συνεχίσω την κουβέντα που έκανα με τον Θανάση λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Γιατί ξεκίνησε να βλέπει στο Netflix το Staircase.
1: Ναι.
0: Για να μην σε. Καλημέρα, Θανάση. Για να μην προβώ αποκαλύψω, όχι spoiler, θα σου πω γιατί τι θέλω να σας ενημερώσω για αυτή τη σειρά. Να επιβεβαιώσω ότι πρόκειται για εκείνη τη σειρά ενός συζύγου, ο οποίος φέρεται να έχει σκοτώσει την σύζυγό του ρίχνοντάς την σκάλα.
1: Oh yeah.
0: Εντάξει, αυτή έσπασε τον αυγένα της από ό,τι θυμάμαι. Όχι.
1: Όχι. Το κεφάλι.
0: Το κεφάλι. Λοιπόν, να ξέρετε, ωραία, δεν θα κάνω spoiler. Αυτό λοιπόν έχει άλλη μία σειρά, πάλι σειρά, ξαναλέω, όχι ντοκιμαντέρ, στο HBO. Τι έχει γίνει
1: για ανατομία μια πτώση είναι η ίδια υπόθεση.
0: Ακριβώς. Άκου τώρα τι γίνεται. Καλώς ο Βασίλη.
2: Κάτσε. Λοιπόν, η ανατομία μια πτώση είναι η ταινία.
1: Και είναι και η ταινία που πήγε και στα Όσκαρ πριν δύο χρόνια.
0: Ακούστε τώρα τι έχει γίνει με αυτή τη σειρά. Επειδή το είχαν ψάξει πολύ οι συντάκτες τότε στην Ελένη και είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση που μετά και εγώ διάβασα και είδα. Αυτή λοιπόν η έκδοση του Netflix είναι η έκδοση που έχει προκύψει από την. Θα πάω κατευθείαν στο ψητό. Από την ερωτική σχέση του πρωταγωνιστή, όχι του πρωταγωνιστή σειρά, του πρωταγωνιστή του κατηγορούμενου
1: ναι.
0: Με την παραγωγό. Αυτός λοιπόν ξεκίνησε να αλληλογραφεί με την παραγωγό με σκοπό να της πάρει τα μυαλά και να την κάνει να βγάλει αυτήν την έκδοση της σειράς με τη δική του πλευρά των πραγμάτων, την δική του οπτική. Με λίγα λόγια την αθώος βγαίνει σε αυτή τη σειρά. Μετά βγαίνει λοιπόν, μετά καταλαβαίνουν την πλεκτάνη. Προφανώς απέσυρα, η σειρά βγήκε, είχε ήδη βγει. Α, δεν ξέχασα να σας πω. Όχι μόνο βγήκε, αλλά δεν θέλω να πω εκβίασε. Προετοίμασε το έδαφος και η δικαστική απόφαση τελικά, η τελική δικαστική απόφαση της έφεσης τον αθώωσε. Αυτός λοιπόν έφυγε. Φυσικά χώρισε με την παραγωγό, γιατί τα είχαν με την παραγωγό, της έταζε γάμους κτλ. Και αυτός είναι κάπου στο Παρίσι μόνος του τώρα και ζει τη ζωή του.
1: Σοπάρε.
0: Τότε λοιπόν. Έχει αθωθεί.
2: Ναι.
0: Βγήκε λοιπόν. Όπως γνωστόν, δεν μπορείς να δικάσεις έναν άνθρωπο για το ίδιο έγκλημα δύο φορές.
1: Ναι, ναι. Σωστό.
0: Βγήκε λοιπόν στο HBO η κανονική σειρά που είναι τα πράγματα πολύ πιο ισορροπημένα και σου λέει, σου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο του τι μπορεί να έχει συμβεί με σαφή κατεύθυνση στο ότι μάλλον το έκανε το έγκλημα αυτός. Αυτά βέβαια. Από το Staircase βγήκε τώρα. Αυτά που σας λέω.
1: Του 22 είναι. Του
0: 22 άρα είναι αυτό, είναι αυτό. Πήγα να σου πω ότι αν βγήκε τώρα, όχι, αυτά που σου λέω είναι όταν ήμουν στην Ελένη, δηλαδή πριν από δύο χρόνια.
1: Όχι. Άρα για αυτή τη σειρά μιλάς, είχε βγει το 22 με τον Colin Firth.
0: Μπράβο.
1: Που παίζει.
0: Αυτό. Έχω δει την αφίσα.
1: Μπράβο. Άρα έγινε χαμός με αυτή τη σειρά και μετά το HBO απάντησε. Καλά, τρομερό. Θα δω πράγμα και το HBO τώρα.
0: Μπράβο. Μη στο χαλάσω, αυτή είναι η φάση. Αν το διαβάσει.
1: Τώρα στηρίζω τη σύγχρονη.
0: Μπορεί να κάνω λίγο τον πασά, δηλαδή θα βάλω και λίγα ιδιαίτερα δικά μου. Αλλά η ουσία είναι αυτή που σου λέω. Την ξεμιάλισε, τη έταξε γάμο. Κάναν τη σειρά σύμφωνα με την εκδοχή του. Κατάφερε να αθωθεί. Τη σκαπούλαρε και μετά βγήκε από το HBO η πραγματική ιστορία.
1: Το ντοκιμαντέρ που θα γύρναγαν οι Γάλλοι για αυτόν υπάρχει, έχει βγει πριν τη σειρά.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Γιατί η σειρά αυτό μας δείχνει ότι πλησιάζουν κάποιοι Γάλλοι να του κάνουν ένα ντοκιμαντέρ.
0: Μάλιστα.
1: Και μας δείχνει το love affair που έχει με την Μοντέρ όμως εκεί. Δεν μας λέει ότι είναι παραγωγός.
0: Α, τότε πώς είναι αυτό.
1: Το έχει αλλάξει.
0: Μήπως κάνω λίγο τώρα εγώ τα δικά μου. Ξέρεις ποιος είναι γάτος αυτά, Βασίλη.
3: Και μια Μοντέζ, ρε παιδί μου τώρα.
0: Ο Μοντέζ τι δουλειά να κάνει. Ο Μπάπης ο Παπαναστασάτος είναι γάτος αυτά. Τον πάω να το ρωτήσω.
3: Για ρώτα, τον ήταν παραγωγή, να ήταν Μοντέζ, είχε διπλό ρόλο η κυρία.
1: Για ο Μοντέρ είναι καλλιτέχνη στην Ευρώπη.
3: Σίγουρα, αλλά τώρα ο παραγωγός δεν θα το δει πριν το πετάξει στον αέρα.
0: Ή έστω σκηνοθέτη. Δηλαδή ο Μοντέρ δεν μπορεί να κάνει το κουμάντο. Ο Μοντέρ κάνει την ουσία κάνει, αλλά σύμφωνα με τις οδηγίες του σκηνοθέτη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας μάπες. Ενδιαφέρουσα βέβαια. Είναι το staircase αυτό στο οποίο αναφερόμαστε. Κάπου νομίζω ότι ξεκινώντας την κουβέντα τώρα, θα πείτε και εσείς, θα προσθέσετε. Θα μπει και ο Μπάμπης κάποια στιγμή στην κουβέντα μας και θα τη βγάλουμε την αλήθεια, να ξέρετε. Αυτό ήθιστε να συμβαίνει στο Μάπε Show. Πολλές αλήθειες μαζεμένες καταλήγουν στο τι αντικειμενικά έχει συμβεί. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Δευτέρα 11 Μαΐου, 6 και 26 πρώτα λεπτά. Ο Βασίλης έχει βάλει τις κρέμες του στα χέρια.
3: Βεβαίως και παρατηρώ ότι καθιερώνεται το πρωινό μας συνήθιο με την Κατερίνα να παίρνουμε διπλό καφέ. Δεν γίνεται πια. Και ο Θανάσης ένα κύπελο, αλλά τετραπλό καφέ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, καλοκαίρια.
0: Τώρα σιγά σιγά καλοκαίρια και εγώ το γυρίσω στο κρύο. Δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ πέρασα παιδιά πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο, στο σπίτι δηλαδή. Καλά, θα μιλήσουμε και για το τι έγινε με τους Μετάλλικα. Πολύ δύσκολη Κυριακή.
1: Γιατί αγάπη.
0: Θα σας πω, είχα κανονίσει να βγω. Μου το έκαψαν, έμεινα σπίτι.
3: Δεν το χάρηκες που στο έκαψαν. Το χαιρόμαστε πια, ε.
0: Το βλέπα ότι θα κάθομαι σπίτι και θα τρώω και επειδή το βλέπα ότι θα ξυπνήσω τη Δευτέρα σκατά. Και έτσι και έγινε και όπως το είδα έγινε. Και έχω μια δυσπεψία καραμπινάτη.
1: Χρειάζεσαι οπότε ένα χόμπι.
0: Δεν έχω, ναι, χρειάζομαι μια κοπέλα.
1: Άντε κοπέλα, χρειάζεσαι.
0: Έναν
1: ένα
0: άνθρωπο χρειάζομαι. Τέλος πάντων,
3: κάτσε να ακούσει μια θεωρία χόμπι. Δεν είναι
1: λίγο, ρε φίλε. Τις Κυριακές τώρα, δηλαδή εχθές. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να κάτσεις, να βάλεις την ωραία σου τη μουσική. Όχι τη μουσική τώρα, την εμπόρικη που ακούμε.
3: Ό,τι θέλει, ρε παιδί.
1: Βάλε,
3: ναι.
1: Βάλε μια κλασική να σε ρεμίσει και να έπλαθες ένα ωραίο τασάκι.
3: Πάντως το τασάκι δηλαδή. Σου.
2: Να ζωγράφιζες, θα έχεις και απασχολημένα τα χέρια. Ναι, δεν εγώ, θα χρειαζόταν να τρως.
0: Τα είχα απασχολημένα τα χέρια χθες για άλλο λόγο.
3: Έτρωγες, έτρωγες.
2: Έτρωγε, ναι.
0: Με το ένα χέρι.
1: Καταλάβαμε. Αλλά αυτό κρατάει 5 λεπτά.
3: Μπορούμε.
1: Σε κούρασε 20.
3: Ναι. Μπορούμε να επιλέξουμε να βρούμε έτσι κάποιο χόμπι, ρε παιδί μου, στο οποίο να μην γίνει και το σπίτι κόλλος τώρα με τις κεραμικές και τους πυλούς και τα αυτά. Πηδάει το σκυλί πάνω, τα κάνει όπα.
2: Ζωγραφική, ρε παιδιά.
1: Όχι, παιδιά, αυτό που του ταιριάζει που είναι αναλυτικός.
3: Ναι.
1: Ή παζλ ή ξυλοκατασκευές.
3: Δημήτρη παζλ.
2: Ναι.
1: Λέγκο.
3: Παζλ είναι πολύ ωραίο
1: παζλ. Ναι. Γιατί το Λέγκο θα τον κρατάει 5 ώρες, παιδιά. Θα κάτσει να φτιάξει εκεί την Gotham City.
3: Ναι, και τα τουβλάκια αυτά είναι ωραία.
2: Και το παζλ θα τον κρατήσει. Άμα πάρει ένα χιλιάρι και νομίζω ότι σου πάει.
1: Του
2: σε βλέπω δηλαδή να κάθεσαι σε ένα τραπέζι να κάνεις παζλ, αλλά όχι τίποτα πλεμπέικα.
1: Επαγγελματικά ναι. Παζλ. Τώρα κρατά σημειώσει
0: τα
1: κομμάτια.
0: Το παζλ που έλεγε και όταν ήμουν Ιμανίδης.
1: Κορδεύει,
0: λέει. Κορδεύω, ρε παιδιά, εντάξει, αμέτα δεν θα τα είχα πιάσει αυτά τα.
1: Γεια ρε φίλε.
2: Ποτέ δεν είναι αργά.
3: Ποτέ δεν ξέρει.
0: Όχι, ενώ ότι δεν μ' αρέσουν. Αν μ' άρεσαν θα τα είχα κάνει. Λέτε να ήρθε στα χέρια μου παζλ και να πέρασα τόσο καλά.
2: Ήρθε στα χέρια σου.
0: Φτιάχνοντάς το και τελικά δεν το ξαναέκανα.
3: Μήπως θες αυτό που κάνανε τα κορίτσια πίσω στο 2010 που πλέκαν όλες, αν θυμάστε, βραχιολάκια και χάντρα, χάντρα, χάντρα.
1: Ωραίο και αυτό. Κατασκηνοτικό. Θα αγόραζα από σένα.
0: Βλέπω τώρα στο TikTok κάτι προσκόπους.
3: Και τι κάνουν αυτοί.
1: Τώρα εσύ και εμένα μου πετάγονται.
0: Πώς μετατρέπεις τα βήματα σε μέτρα.
1: Τέλειο.
0: Το ξέρατε αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Ακούστε τώρα το φοβερό. Κλεμμένο, βέβαια.
3: Εμείς όταν παίζαμε ποδόσφαιρο και στις γειτονιές, όπως θέλαμε το κάναμε.
0: Ναι, λοιπόν, μετράς
1: τα βήματα. Το πόδι μπροστά στο πόδι βάζαμε.
0: Ας πούμε, ναι, έτσι. Τα βήματα σου. Α, δεν ξέρω τώρα αν το μπροστά στο πόδι είναι κανονικά βήματα. Πάντως, τα 10 βήματα πόσα μέτρα είναι, ξέρετε.
3: Πόσα.
0: Κρατάω έναν αστερίσκο για αυτό που είπε ο Θανάσης.
3: 10 βήματα.
0: 10 βήματα κανονικά ή το πόδι μπροστά στο πόδι. Τέλος πάντων, 10 βήματα.
3: Ναι.
0: Πώς βρίσκεις πόσα μέτρα είναι.
3: Πόσα είναι.
0: Τα πολλαπλασιάζεις επί 2, 20.
3: Ωραία.
0: Και το διαιρείς δια 3.
1: Okay.
0: 20 δια 3, 6, 18, 6, κάτι.
3: Γύρω στα 7, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά δεν είναι κάθε βήμα το ίδιο.
3: Άρχισε.
0: Όχι, το ίδιο δεν το κάνεις.
1: Θα σου πω όμως.
0: Τι είναι, ρε Κατερίνα, όπως περπατάς.
2: Άλλο βήμα έχω εγώ, άλλο βήμα έχει ο Θανάσης.
1: Όχι, άκου, Μπούκα, πηγαίνει με τον κανόνα του ποδοσφαίρου. Ο διαιτητής ορίζει, ας πούμε, την απόσταση από το αλάκτισμα.
0: Λάκτισμα, όχι αλφα, χωρίς αλφα. Μιλά.
1: Παρακαλώ.
0: Αλαλαλα.
1: Ναι, μέχρι το τείχος της εκτέλεσης. Άρα, αν 11 βήματα ορίσει ο διαιτητής ότι είναι με το βηματισμό του η απόσταση, αυτή είναι η απόσταση του παιχνιδιού.
0: Άρα, ορίζει έναν, λέει, με λίγα λόγια.
2: Άρα, έχει έναν που κάνει τη μεζούρα.
1: Ναι, όχι, ναι. Δεν έχει τη μεζούρα. Ναι. Όχι,
0: σε ρώτησε. Καλά, καλή και πληροφορία που μας είπες, αλλά σε ρώτησε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά βήματα. Εσύ λες του διαιτητή. Άρα, του ενός.
1: Ο διαιτητής από διαιτητή όμως αλλάζει υψομετρικά.
0: Εντάξει, αγώνα από αγώνα. Αυτό μας φέρνει στο χθεσινό αγώνα.
4: Περισσότερη μουσική. Δεν σε αφορά η παρέα. επιτυχίες του σήμερα. Θέλεις ξανά.

0: 9.88.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έχαστος από τους 3-4 μεγάλους έχει 30-40-50.
3: Και εγώ έτσι νόμιζα, αλλά τώρα που τα διάβασα.
2: Λίγα τα κομμάτια, ναι.
3: Τι να κάνεις, αυτή είναι η Κατερίνα Μπούκα. Εκείνος είναι ο Βασίλης Βλάχος. Αυτός εκεί αριστερά, δικά μου αριστερά, γύρω-γύρω σε εσάς με τη φωνάρα του, είναι ο Θανάσης Πασάς.
2: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
3: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, θα σας ξύσει τα άντερα αυτή την εβδομάδα η Eurovision, θέλω να το ξέρετε. Είτε σας αρέσει, είτε σας αρέσει, αυτό είναι το γεγονός. Το άλλο
2: να
3: λοιπόν,
2: πω.
4: Ναι.
3: Μπες.
2: Τυρκουάζ Χαλή χθες το απόγευμα.
5: Ωραίο,
2: η πρώτη επίσημη παρουσίαση όλων των συμμετοχών στην πόλη που φιλοξενεί το διαγωνισμό. Mm-hmm. Είδαμε και την ελληνική συμμετοχή που μπήκε η ορχήστρα εκεί του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Έπαιζε κάποιο κομμάτι που φαντάζομαι ότι είχε επιλέξει κάθε αποστολή. Με μια έτσι ενορχήστρωση του Ζορμπά μπήκαν οι δικοί μας. Πάρα πολύ ωραίοι. Ο Ακύλας φορούσε ένα μπέζ έτσι λίγο της άμμου με κάτι φτερά κολλημένα πάνω. Πολύ ωραίο. Εντυπωσιακό. Η κυρία Χοροζίδου δίπλα με ένα τεράστιο κόκκινο κοραλί φόρεμα. Οι χορευτές που συμμετέχουν στην αποστολή, ο Φωκάς Ευαγγελινός, όλο το team ήταν εκεί τέλος πάντων.
3: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Έχει τώρα καμιά δεκαετία να πω. Μάλιστα, το
3: είναι,
2: πολύ.
3: Είναι το αντίστοιχο κόκκινο χαλί. Το
2: αντίστοιχο κόκκινο, ναι.
3: Θα τα δείτε σήμερα και στον Μποντζόρνο.
2: Θα τα δείτε σήμερα παντού. Το βασικό είναι ότι σήμερα Δευτέρα έχουμε δύο πρόβες και η δεύτερη είναι αυτή που μαγνητοσκοπείται και αξιολογείται από τις κριτικές επιτροπές. Το jury show το λεγόμενο.
3: Σε περίπτωση που αύριο γίνει κάτι, οτιδήποτε, οποιοδήποτε.
2: Δεν είναι αυτό.
3: Δεν είναι αυτό.
2: Όχι, είναι αυτό που μαγνητοσκοπείται για να βαθμολογήσουν οι κριτικές επιτροπές.
3: Ναι,
2: δηλαδή
3: αυτό που θα παίξει αύριο, αν δεν μπορεί να γίνει το live.
2: Όχι, αυτό είναι άλλο, είναι ασφάλειας.
3: Πότε μαγνητοσκοπείται το ασφάλειας?
2: Μπορεί πριν, μπορεί μετά. Αλλά αυτό είναι.
3: Τι μετά, ρε Βασίλη?
2: Μπορεί πριν ή μπορεί μετά από αυτό που σου λέω, το jury show. Αυτό
3: το jury show είναι κάτι ξεχωριστό,
2: είναι
3: δηλαδή.
2: Κάτι ξεχωριστό που γίνεται μόνο για να ψηφίσουν οι επιτροπές. Τους δίνουν την κασέτα.
3: Ναι, κατάλαβα.
2: Δηλαδή σήμερα μπορεί να μην έχει κόσμο μέσα, να μην το δούμε live, αλλά διαγωνιζόμαστε.
3: Μάλιστα.
2: Μας ψηφίζουν οι επιτροπές.
5: Εγώ μια σημαντική ερώτηση. Πότε είναι ο πρώτος ημιτελικός που
3: παίζει? Αν είναι σημαντική, θα είναι η ερώτησή σου.
5: Πολύ σημαντική.
3: Θα το κρίνουμε εμείς.
2: Εγώ τέτοι θεωρώ ότι είναι σημαντική και είναι την Τρίτη.
5: Πάλι καλά, γιατί Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια το πέμπτο παιχνίδι. Θα μας έκαγε τη βραδιά.
4: Έχουν μοιραστεί όλα σωστά.
2: Νομίζω ότι αν δεν τύχει κάποιο προγραμματισμένο αθλητικό γεγονός που δεν μπορεί να αλλάξει, συνήθως τα κανάλια εκείνες τις βραδιές λίγο τραβιούνται από το πρόγραμμά τους, ας πούμε.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν θα σου ρίξει δηλαδή το κορυφαίο.
3: Πολύ κρίσιμα τα πράγματα για το αν στον τελικό που θα γίνει εδώ στο ΆΚΑ θα είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός θα είναι στο
2: Παναθηναϊκό. Καλά, νόμιζα τη Eurovision και δεν ξέρει.
3: Το λέω γιατί το είπε τώρα ο Θανάσης, γιατί υπάρχει έντονη η συζήτηση το Σαββατοκυριακό, ότι ακούστε και εσείς που δεν ξέρετε, ενώ που δεν παρακολουθείτε αθλητικά. Έχει ψωμί ω συζήτηση αυτό.
2: Συγγνώμη. Πέθανε πριν τη συζήτηση, πριν το ψωμί.
3: Είναι λοιπόν τιμωρημένος ο ιδιοκτήτης. Και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, ένας, πώς να το πω, basic ιδιοκτήτης ομάδας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
2: Not your usual ιδιοκτήτης.
3: Ένας τυπικός ιδιοκτήτης, ένας ιδιοκτήτης που περιμένει τις αντιδράσεις του. Είναι τιμωρημένος λοιπόν για τρεις αγωνιστικές. Να μην σας τα πολυλογώ, πρέπει ο Παναθηναϊκός για να περάσει να συμπληρώσει τρεις νίκες. Θα μπορούσε να τις έχει συμπληρώσει κατευθείαν ή να γίνουν πέντε μάτς. Δηλαδή να αφήσει. Να κερδίσει και η Βαλένθια και να, στα πέντε μάτς όποιος πάρει τρεις νίκες. Παλιά υπήρχε η θεωρία ότι στα πέντε μάτς τα παίζανε και τα πέντε για τα εισιτήρια. Ότι δηλαδή μπορούσε να κερδίσει μια ομάδα, αλλά το άφηνε λίγο για να μπορέσουν να γίνουν περισσότερα μάτς και να έχουμε περισσότερα εισιτήρια. Τώρα λοιπόν υπάρχει θεωρία του Σαββατοκυριακού ότι επειδή είναι τιμωρημένος με τρεις αγωνιστικές, να μην είναι στο γήπεδο δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, είπε στην ομάδα στον Παναθηναϊκό να είναι λίγο στο ρελαντί. Μάλιστα. Μην τα δώσετε όλα.
2: Ναι.
3: Και άμα χάσετε, χάσατε.
2: Ωραία.
3: Δεν πειράζει, γιατί οι παραπάνω αγώνες μέχρι να συμπληρωθούν οι πέντε θα είναι η δική μου η τιμωρία. Άρα στον τελικό να είμαι.
5: Εντάξει.
3: Το πιάσατε.
2: Ναι.
3: Αν το, Καταρίνα το έχει παρατήσει ήδη. Εσύ, Βασίλη, το.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Ωραία.
5: Θα σου πω γιατί δεν έχει λογική όμως. Γιατί παίρνεις το ρίσκο με το ένα παιχνίδι, με το δεύτερο δεν το παίρνεις.
3: Γενικά, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ παράλογο.
5: Μεγάλη
3: αυτό.
5: Παπάντζα και
3: μεγάλη παπάντζα το θεωρώ, ναι, όντως. Γιατί δεν μπορεί τώρα μια ομάδα εκατομμυρίων να τους, σε επαγγελματίες παίκτες τους καλύτερους της Ευρώπης να τους λες χάστε για να είμαι εγώ στο γήπεδο στο τέλος, στο τελικό ή στον όποιο σημαντικό αγώνα.
2: Ναι.
3: Με λίγα λόγια. Δηλαδή,
2: τώρα και αυτοί οι άνθρωποι.
3: Και προσέξτε και με ταλαιπωρία, γιατί με τους Μετάλλικα, στους δύο αγώνες που γίνανε εδώ, μπήκαν από μία πόρτα οι οπαδοί. Δηλαδή και να ταλαιπωρηθούν οι οπαδοί και να πάνε να παίξουν τσάμπα επαγγελματίες παίκτες οι καλύτεροι της Ευρώπης. Όλα αυτά γιατί? Για να είναι ένας Γιαννακόπουλος σε έναν αγώνα στο τέλος και να ρισκάρεις να πας στη Βαλένθια και να χάσεις.
2: Ναι.
3: Γιατί και η Βαλένθια δεν θα είναι με τα ποδάρια σηκωμένα.
2: Ναι.
3: Σε έναν αγώνα να παιχτούν όλα.
2: Τώρα τέλος, δεν ξέρουμε ο άνθρωπος, αλλά είναι.
3: Όχι, ο άνθρωπος δεν είναι το θέμα.
2: Αυτή.
3: Το θέμα είναι η γύρω-γύρω που λένε, ότι, που λένε κάτι παράλογο. Ότι έχει γίνει αυτό, ότι έχει συμφωνηθεί δηλαδή να χάσει δύο μάτσο ο Παναθηναϊκός μέσα στο, στην έδρα του και να μην καθαρίσει την είσοδο του στο Final Four.
5: Καλά, εντάξει, το τελικό θα είναι. Ό,τι και να
3: το ξέρει.
5: Ε, ο Γιανακόπουλος θα είναι.
3: Ο Σοακά.
5: Θα είναι ρε εσύ. Και δηλαδή
3: γιατί
5: και
3: να είναι ρε φίλε, δηλαδή με... ο Παναθηναϊκός.
5: Μα σου κάτι και ο Παναθηναϊκός. Και μία ήταν να έκανε εδώ. Και να πέραγε μετά να έκανε λέει, το 3-1.
3: Ναι.
5: Στον ημιτελικό θα έλειπε. Στον τελικό θα ήταν. Άρα γι' αυτό δεν έχει λογική οι δύο ήττες. Μία ήττα χρειάζεται.
3: Ναι, αλλά τώρα άμα δεν περάσει δεν θα είναι.
5: Εντάξει, σαν, σαν λοιπόν, διοκτήτης του ΑΚ.
3: Γιατί να πάει.
5: Και γιατί να μην πάει.
3: Γιατί να πάει ρε φίλε να δει άλλες
5: ομάδες. Αφού έφερε την Euroleague ρε φίλε.
3: Και
5: σαν πρόεδρος θα πρέπει να είναι και να
2: ο Θανάσης το λέει σαν, σαν αυτούς τους ιδιοκτήτες μαγαζιού που έχεις νοικιάσει το μαγαζί αλλά έρχονται και αράζουν εκεί σαν ιδιοκτήτες.
3: Αυτό.
2: Τέλειο.
3: Τέλος πάντων, έτερο είναι κάτω, θα τα δούμε αυτά. Πάμε στους Metallica που
5: εγώ θέλω να σε ρωτήσω αρχικά.
3: Έχει μεγάλη συζήτηση τώρα αυτό. Πώς θα πάμε σε ένα break και.
5: Όχι, όχι, δεν θα κάνουμε μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι από αυτούς τους γραφικούς που τρελαίνονται με τους Μετάλλικα.
4: Πόσο μεγάλη συζήτηση. Ναι,
3: έχει, έχει, θα σου πω εγώ. Γιατί δεν θέτεται στη συζήτηση.
5: Θα σου πω την
3: κόντρα. Το εγώ. Πότε θα σου πω εγώ. Τι θα συζητήσουμε.
5: Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που δεν είσαι φαν, πώς πέρασες. Αυτό πες μου.
3: Καλημέρα στο Βαγγέλη του Χαρισόπουλο.
2: Καλημέρα.
3: Εγώ πέρασα φανταστικά.
5: Αυτό μετράει. Η μουσική ενώνει.
2: Ναι. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτό με το μαλλί σου σήμερα τι είναι, το κουναβοειδές.
5: Ναι, το ξύρισα. Εντάξει. Μέντια, ένα παλιμπεδισμό Μετάλλικα πήγα να δω.
2: Μόνο σου.
5: Όχι, ρε, εσύ, απλά είναι το
3: εγώ
5: έτσι.
3: Εγώ δω Μετάλλικα. Κοιτάξτε, εγώ πάντως.
5: Χωρίστρα μου. Απλά κοιμήθηκα.
4: Μια μετά... χαρά ήταν στην αρχή το μαλλί σου. Μετά που σου έκανε παρατήρηση ο Δημήτρης, κάτι έκανε και το άλλαξε.
2: Α, το παρατήρησε κι εσύ αυτό.
4: Παρατήρησε κάτι και μετά. Ναι, αλλά μετά το έκανε χωρίστρα ο Θανάσης μετά την παρατήρηση. Δεν ξέρω τι έγινε.
5: Ξέρω τι έπαθε.
3: Αυτό που θέλω να πω όμως σχετικά με τη δική μου την εμπειρία από του Μετάλλικα, θα μπορούμε να πούμε μετά το τι είπε ο καθένα και αν σα έκανε κάτι εντύπωση ή κάτι σα τσάντισε, εν πάση περιπτώσει, στην κριτική ή εν πάση περιπτώσει σε ό,τι έγινε την Κυριακή. Εγώ αυτό που βίωσα ήταν πραγματικά πολύ έντονος παλμός. Δεν μπορείς να μη σεβαστείς το ότι τόσος κόσμος γουστάρει μιας, και δεν είναι μιας ηλικίας. Ήταν όλων των ηλικιών εκεί. Και δεν σας λέω τώρα για τα 7χρονα, τα 6χρονα και τα 8χρονα που τα φέραν οι γονείς τους. Σας λέω και για πιτσιρικάδες 13, 14, 15, 16, 17, 18. Παιδιά που έδιναν πανελλήνιες, λέγανε αυτό είναι το διάλειμμα μας, ήρθαμε να ακούσουμε Μετάλλικα.
2: Κλαίγανε.
3: Όχι, δεν κλαίγανε, αλλά ήταν πολύ χαρούμενοι. Μιλάμε τώρα και αυτό που είδα ήταν. Ήταν ο 60.000 κόσμος μέσα.
5: Ναι,
3: και
5: παραπάνω ήταν και παραπάνω.
3: Ναι, πόσο χωράει. Πόσο χώραγε.
5: Κοίτα, χωράει με πίεση το ΟΑΚΑ, με πολύ πίεση 90 χιλιάρικα. Εγώ πιστεύω μαζί με αυτούς που ήταν έξω ήταν ένα
3: 80. Περίμενε. Άσου έξω, θα τους πω τους έξω, γιατί μέσα πες μου.
5: Μέσα πιστεύω ήταν 79 με 82 κάπου.
3: Ωραία. Πες 80. 80.000 κόσμος μέσα λοιπόν. Παιδιά, αυτό που είδα έξω δεν το έχω ξαναδεί ποτέ σε καμία συναυλία ούτε στο εξωτερικό. Είχε γύρω στους 5.000 ανθρώπους έξω από το ΆΚΑ να χορεύουν μόνοι τους χωρίς να βλέπουν συναυλία, μόνο άκουγαν, κοιτάζοντας τους τοίχους, τους εξωτερικούς τοίχους του σταδίου.
5: Συγγνώμη, έτσι ήταν η
3: εμπειρία. Το είδα με τα μάτια μου και αναρωτιόμουν. Ναι, πες αυτό γιατί θέλω να αναρωτιόμουν.
5: Αυτή ήταν η δικιά μου εμπειρία, νομίζω το 19 ή το 20, τέλος πάντων. Όταν είχα πάει στους Maiden, στους Iron Maiden στην Καλαμάτα, στην Μαλακάσα. Είχε παιδιά τέτοια κίνηση που δεν προλάβαμε τη συναυλία από την κίνηση. Πραγματικά
3: κίνηση. Εγώ σου λέω άλλο.
5: Καθίσαμε έτσι. Όχι έξω από, από τη Μαλακάσα, στην Εθνική. Καθίσαμε πάρα πολλά μάξια και ακούγαμε από το βάθος.
3: Αυτό λοιπόν γινόταν έξω και πάνω στο Golden Hall, επειδή είχε ένα μπαλκονάκι και εκεί μαζεμένοι. Και ρωτώ. Πραγματικά ρωτάω, δεν ξέρω. Αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήριο. Ήταν άνθρωποι που δεν είχαν λεφτά για να πάρουν εισιτήριο. Γιατί αν δεν είχαν λεφτά είναι θέμα της κυβέρνησης. Είναι σοβαρό πράγμα για την κυβέρνηση αυτό. Αν 5.000 άνθρωποι δεν έχουν να πάνε σε μια συναυλία ένα εισιτήριο. Και δεν μιλάμε για τα εισιτήρια των 650 ευρώ. Μιλάμε για τα εισιτήρια τα απλά. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί 5.000 κόσμος να μην πρόλαβε να πάρει στήριο. Άρα μήπως το κουμάντο του, το νοικοκυριό του δεν του επέτρεπε να πάρει στήριο. Και έκατσαν 5, γιατί ήταν 5.000 άνθρωποι έξω ή ήταν τσίπηδες.
5: Όχι, όχι, όχι.
3: Αυτές τις τρεις επιλογές υπάρχουν.
5: Δεν προλάβανε οι περισσότεροι και ένας πολύ μεγάλος αριθμός δεν είχε εισιτήριο και επειδή έμενε γύρω-γύρω πήγε.
2: Ναι, νομίζω ότι ήταν κάπου μεταξύ επιλογή.
3: Είναι
2: και...
3: πολύ 5.000, ρε Βασίλη.
2: Να... Εντάξει, από την άλλη, ρε παιδί μου, 5.000 μόνο.
3: Μιλάμε για κόσμο, πολύ ναι, έξω.
2: 5.000 μόνο ήταν αυτοί που πέρασαν από το pop-up μαγαζί στον κεραμικό να πάρουν merch. Ναι, μπλουζάκια ναι, και αούα. Ναι.
4: Καλά, σίγουρα υπήρχαν και αυτοί που δεν είχαν τα χρήματα να διαθέσουν.
2: Καλά, πάντα υπάρχουν, ρε παιδιά, για ό,τι συζητάμε, ακόμη και για βασικές ανάγκες.
5: Και μην ξεχνάμε ότι και η metal είναι μια λαϊκή σκηνή κατά βάση. Οπότε δεν έχουν πάντα χρήματα οι οπαδοί της metal.
3: Τέλος πάντων, πάντως, όπως είπε και ο frontman των Metallica, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υπάρχει τόσο μεγάλη κοινότητα metal στην Ελλάδα.
5: Είμαστε πολύ, να ξέρετε, σαν χώρα είμαστε πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα της metal σκηνής και έχουμε και πολύ μεγάλες μπάντες οι οποίες είναι αναγνωρισμένες στο εξωτερικό και δεν είναι και τυχαίο που παίξανε οι τρύπες.
3: Ναι, αυτό πάλι είδα μια αντίδραση λέει από τη Ρίση. Υφίσταται ή είναι AI αυτό.
4: Αρνητική αντίδραση.
3: Όχι, δεν μπορώ να διαβάσω, λέει. Υπάρχει Μπάμπης Παπαδόπουλος.
4: Ναι,
3: αυτού.
4: Όχι, δεν ήταν.
5: Δεν νομίζω να υπάρχει.
4: Δεν ήταν αρνητική.
3: Όχι, δεν τη διάβασα, σου λέω.
4: Τη διάβασα εγώ, δεν θυμάμαι τι έλεγε, αλλά δεν ήταν αρνητική. Είδες,
3: ναι, αλλά γιατί δεν θυμάσαι όμως.
5: Για ψάχτω, ρε.
3: Εγώ δεν τη διάβασα. Άρα, μήπως δεν ήταν τίποτα.
5: Παιδιά, εγώ ακόμα είμαι στο μου τη συναυλία. Δηλαδή, χθες η μέρα έφυγε πολύ αυτό.
3: Ο Παλμός ήταν εξαιρετικός. Εγώ φανταστείτε 3 τραγούδια ήξερα όλα και όλα, αλλά δεν μπορούσα.
2: Και πήγα περισσότερο
3: ως λάτρης των συναυλίων. Και επίσης θέλω να πω ότι ήταν πολύ κακή άποψη για τις συναυλίες στην Ελλάδα. Πολύ καλή διοργάνωση. Η διοργάνωση. Βέβαια ήταν η Live Nation που είναι η μεγαλύτερη διοργανώτρια συναυλιών στον κόσμο. Βέβαια με τρόπο που όπως έμαθα ήταν όπως έπρεπε. Δηλαδή 95% είχε αναλάβει την διοργάνωση Live Nation. Αχα. Όλοι οι άλλοι ήταν κοντράκτορες, δηλαδή τα κάγκελα.
2: Ναι.
3: Έκανες εσύ, έπαιρνες ένα 10% και υπέγραφες ότι έχεις την πλήρη ευθύνη αν κάτι πάει στραβά. Και όχι Live Nation.
2: Μάλιστα.
3: Με λίγα λόγια, full κέρδος για τη Live Nation, μηδέν κόστος σε περίπτωση ζημιάς.
2: Μάλιστα.
3: Ενώ στη φήμη της.
5: Εμένα πάντως δεν μου άφησε πάρα πολλές θετικές
4: εντυπώσεις,
5: παιδιά, η διοργανώτρια. Αρχικά σου πω, δεν μου φταίει η Live Nation, μου φταίει πάρα πολύ το γήπεδο. Δεν είναι γήπεδο για συναυλίες.
3: Ήταν και λίγο. Μια... Εγώ το έβλεπα λίγο, δεν ξέρω τα σκουριασμένα.
5: Αυτό θα σου έλεγα.
3: Με φόβησε λίγο.
5: Περίμενε, δεν ήταν σκουριασμένα.
3: Το Μίνιο ήταν.
5: Αυτό είναι το κακό, ναι. Ότι αυτό είναι το καινούριο. Δηλαδή το συμπληρωμένο του Καλατράβα τη Σκεπή. Το επιδιορθωμένο κομμάτι.
3: Μάστε.
5: Και το έκανα αφήσει έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ανέτοιμο το γήπεδο. Έρχεται και μια σεζόν που θα παίζουν δύο ομάδες εκεί. Θα παίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων. Για συναυλία δεν κάνει το ΑΚΑ, είναι πολύ επίπεδο. Απόψη μου, δεν έβλεπες δηλαδή.
3: Δεν έβλεπες.
5: Αν ήσουν πίσω,
3: εγώ δεν τους είδα ποτέ δηλαδή.
5: Ναι, δεν έβλεπες καθόλου. Δεύτερον, λίγο με τις εξόδους στο ΑΚΑ πάντα με αγχώνει. Αυτό το όπως φεύγει μετά το κοινό.
3: Ναι.
5: Και θα πω κάτι τώρα. Μου άρεσε που είχε πάρα πολύ διαφορετικούς ανθρώπους στην αυλία. Δεν με ενόχλησε καθόλου σαν metal κοινό. Αλλά με ενόχλησε πάρα πολύ.
3: Στο πίτι ήταν η πιο φανατική. Στο λάκκο ήταν η πιο
5: φανατική. Πολύ λίγοι. Μπροστά.
3: Συγγνώμη, πριν συνεχίσεις, θυμίσω αυτό που λες. Ισχύει ότι μέσα στο λάκκο ήταν 2.000 και 2.200 το εισιτήριο.
5: Δεν ξέρω, δεν το είδα.
3: Έτσι μου είπε ο Γιωργαντάς.
5: Συγγνώμη, κάτι άλλο. Μάλλον δεν θα εννοεί αυτά. Θα εννοεί το κυκλικό που είχαν μέσα εσωτερικά του Μετάλλικα. Που ήταν στην ουσία τα VIP, αυτοί που είναι στα πόδια.
4: Νομίζω αυτό εννοεί η λάκκο.
3: Αυτό είναι ο λάκκος. Ναι.
4: Μέσα από τον κύκλο.
3: Που μάλιστα λέει βγάζουν και ένα meet and greet. Αυτά είναι η πρώτη συναυλία.
2: Αυτό πολύ καλτσά το ακούγεται.
3: Βγάζουν ένα meet and greet σε κάθε συναυλία. Προσέξτε. Που κάνουν μια κλήρωση μέσα στο συγκρότημα. Ποιος θα συναντήσει αυτόν που θα κληρωθεί.
5: Ναι.
3: Δηλαδή μπορεί να είναι ο frontman, μπορεί να είναι ο κουταρίστας, ο Ινδιάνος.
5: Η Μετάλλικα στη metal σκηνή είναι η απόλυτη star. Είναι πολύ εμπόρικη. Δηλαδή οι περισσότεροι μεταλλάδες δεν τους γουστάρουν Μετάλλικα.
2: Ρε παιδιά, να πω κάτι.
5: Να το ξέρετε αυτό.
2: Νιώθω ότι ακόμη και αν ήταν, ας πούμε, ο top αγαπημένος μου καλλιτέχνης, θα βαριόμουν να κάνω meet and greet. Κάθομαι τώρα απέναντι με την Τζέι Λο, τι να λέμε και για πες.
3: Αυτό να δει.
2: Σίγουρα.
5: Να τελειώσω αυτό που σου έλεγα. Με έχει στεναχωρήσει τα τελευταία χρόνια το ελληνικό κοινό σε όποια συναυλία και να έχω πάει, είναι πάρα πολύ soft.
3: Όχι, ρε. Εντάξει, ξέρεις, αλλά εγώ τους είδα που να χοροπηδάνε όλοι. Ακόμη και στις κερκίδες που έβλεπα χοροπηδούσαν.
5: Είναι soft, ρε φίλε.
2: Πες δηλαδή, και δυο θετικά τώρα. Πήγες δηλαδή, σε ένα event, πέρασες καλά.
5: Εγώ πέρασα τέλεια, ρε. Πέρασα μια χαρά. Δηλαδή και τα story και εγώ που ανέβασα, τα ανέβασα μετά. Δηλαδή τράβηξα μερικά βίντεο και ανέβασα. Ζήσει λίγο τη συναυλία.
4: Α, εννοείς αυτό με τη χρήση κινητού.
5: Είχαν έρθει πάρα πολύ. Δυστυχώς το κατάλαβα. Και τώρα μετά και στα social. Είχαν έρθει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, για τα social.
2: Πείτε δύο-τρεις. Είχαμε σελεμπρεταριό.
3: Είδα Είδαμε μπροστά μας ήταν ο Τανιμανίδης. Ευτυχώς δεν με χαιρέτησε.
2: Ναι. Ευτυχώς ακούω.
4: Ευτυχώς... Ήταν Λάκη Γαβαλά.
3: Του είπα του Λάμπρου, του λέω πήγαινε, του λέω στον Τανιμανίδη, μην κάνει καμιά λαλακία και έρθει από εδώ και πρέπει να χαιρετηθούμε.
2: Εξηγήσου μόνο.
3: Ναι, πήγαινε μόνο του, λέω μπροστά. Ήταν ο. Ποιο από τη δική μου εκεί που ήμουν εγώ.
2: Και τι πήρε το μάτι σου, ναι.
3: Τον Γιάννη Βαρδί και τον Άκη Δίξιμο.
2: Μάλιστα.
4: Ο Μιχάλης Σαράντης ήταν. Είδα τις φωτογραφίες εγώ. Ναι. Ωραίες της Χαλκιάς.
3: Ο Λάκης Γαβαλάς ήταν.
4: Ναι, ο Λάκης Γαβαλάς φυσικά. Α. Παιδιά, διάβαζα χθες ότι
5: εγώ
4: λέει ότι. Έτρωγα
5: ξύλο, δεν είδα κανέναν από αυτούς.
3: Για πες.
4: Λέει ότι δούλεψαν περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι για 12 μέρες για να στηθεί όλο αυτό. Διάβαζα και για τα θέματα ασφαλείας ότι είχαν διπλό-τριπλό τσεκαριστεί όλα. Και ότι ήρθαν 72 διπλές νταλίκες από την Ολλανδία. Για να στήσουν τη σκηνή, ναι.
3: Βέβαια, και εκεί μπαίνει ο Ελληνάρας, να πούμε.
2: Τι θες, Δημήτρη, τι θες.
3: Ο οποίος έλεγε ότι αυτή η συναυλία κόστησε 8 εκατομμύρια.
5: Το είπαν χθες.
3: Και πού να δείτε, λέει, τι θα γίνει στη συναυλία της Βύση που κοστίζει 10 εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω ότι τα μισά θα γίνουν.
2: Πάψε. Το σουσού που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες.
3: Ήταν η Βύση στην συναυλία.
2: Αυτό, ότι πήγε να πάρει μάτι να δει πώς το κάνουν αυτοί.
5: Το είπαν χθες. Παιδιά, νευρίασα. Ανοίγω τη τηλεόραση, κακώς την άνοιξα πρωί-πρωί. Και έτυχε εκείνη την ώρα που συζητάγανε στο Σισί Χρυσίδη για του Μετάλλικα. Και είχε, ξέρει, αυτή την. Που δεν έχω την πληροφορία στο κεφάλι μου, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει και θέλω να του μειώσω γιατί είμαι από το χωριό τη Ελλάδα. Ποιου του Μετάλλικα, τώρα γελάει ο κόσμο. Και είπαν αυτέ τι δύο ανακρίβειε. Λέει 8-10, φαντάζομαι θα δούμε στη Βύση. Τι θα δούμε, μωρέ, στη Βύση με τον Μπουζούκι πρώτον και δεύτερον. Το σημαντικότερο. Και λέγανε εντάξει τώρα η Μετάλλικα, αυτό που ακούω από παιδάκι. Λέει θόρυβο στο κεφάλι μου, παιδιά. Μεγάλη υψηλή κλίμακα τέχνη η metal μουσική. Άμα θα καταλάβετε πώ να ακούτε.
3: Εντάξει, κάποιο δικαιούται όμω.
4: Ναι, μπορεί να μην τη αρέσει. Δεν
2: θα, πει, εγώ, πούμε, θα πει και η Βύση τα δικά τη, θα είναι τριντάχτα.
5: Ναι, η Βύση μια χαρά εκεί. Ήταν
3: βάιμπαρε. Δεν ξέρω από τέχνη. Βλέπω ένα πίνακα, δεν καταλαβαίνω. Δεν σημαίνει ότι ο πίνακα δεν έχει αξία. Εγώ δεν τον καταλαβαίνω.
5: Πες το σε αυτού που μειώνουν αυτό που δεν καταλαβαίνουν.
4: Δεν χρειάζεται τώρα να παίρνουμε τα γούστα του καθενό τόσο σοβαρά, νιώθω.
3: Έχει ξεκινήσει λίγο.
2: Σήμερα ανεβαίνει στο βήμα. Ρίχνει τσιτάτο, κατεβαίνει.
3: Μας για σένα.
5: Θα πας Ευρωβουλή.
4: Όχι, ξέρεις τι, απλά. Αλήθεια, δεν νομίζω ότι είναι για να τα παίρνουμε τόσο σοβαρά. Είπε την γνώμη της, έχει το γούστο της, γούστο της καπέλο της που λέμε.
3: Ναι, αλλά εσύ τι έχεις όμως, πώς παίρνεις το χέρι, γιατί έχεις μια. Έχεις
2: σε ενοχλεί μια μανούρα.
3: Ναι.
4: Η χρήση κινητού με ενοχλεί πάρα πολύ. Θα σας πω. Ναι. Πριν από αυτό, θα σας πω ότι διαβάζω τη δήλωση του Μπάμπη Παπαδόπουλου από τις Τρύπες. Που ο άνθρωπος λέει, μάλλον είχε διαβάσει κάποια αρνητικά σχόλια ως προς το πώς εκτελέστηκε αυτό το τραγούδι.
5: Ναι,
4: το
5: καλά, τα λέγανε αυτά κάποιοι. Ναι, μου έστειλε και εμένα μηνύματα. Λέει, ο Λάρτς λέει χάλια στα τραμψάντερα γελία.
4: Ναι, τέλος πάντων. Πραγματικά. Και λέει ο άνθρωπος ότι δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν ότι μπορούν να παίξουν καλά αυτά τα κομμάτια. Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πορεία τους, όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των social. Χαίρομαι προσωπικά που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το «Δε χωράς πουθενά» αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Αυτό.
3: Πολύ σωστό συμπέρασμα.
4: Ναι, ναι, όχι.
3: Σου λέει ότι από όλο το φάσμα, εφόσον διάλεξα να το παίξουν αυτό, εγώ μένω σε αυτό. Ναι, αυτή ναι. Η ιστορική μπάντα διάλεξε από όλο το φάσμα αυτό, σημαίνει ότι κάτι είναι αυτό το τραγούδι.
2: Όμως δεν είπε το πάνε καλά.
3: Μα δεν. Είπε ότι. Ναι, είπε.
5: Γελάμε,
3: ρε, δεν καταλάβατε όλοι τι είπε. Είπε, ρε παιδί μου, ότι δεν έχει σημασία να το πάνε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Σημασία έχει που διάλεξαν να πούνε αυτό.
2: Ναι.
3: Εντάξει, είναι και δύσκολα τα ελληνικά, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος τον έβλεπα εγώ από τις οθόνες, βέβαια. Ότι προσπαθούσε να κάνει. Το είχαν γράψει στα αγγλικά, μάλλον, του φθόγκου για να βγουν ελληνικά.
2: Συγγνώμη, επειδή εγώ δεν το κατάλαβα. Το τραγούδισαν κιόλα.
4: Ζούλησαν
2: τη μουσική ω. Τρίπιου.
3: Αυτοί οι δύο. Θανάση, ποιοι είναι αυτοί οι δύο.
5: Θα σου πω τώρα ακριβώς.
3: Τέλος πάντων, αυτοί οι δύο. Εγώ είχα όλο το line-up μου, το είχε βρει ο Γεωργατάς.
5: Ο Ρόμπερτ Τρουχίλιο είναι, ρε παιδί μου, είναι πολύγλωσσος ο μπασίστας. Και γενικά τα κάνει αυτά που πάνε συναυλίες. Οπότε τραγούδι στα ελληνικά. Και τον συνόδευε ο Κέντ Χάμετ, ο κιθαρίστας.
3: Ο κιθαρίστας ξέρει αρχαία ελληνικά, σου λέει.
5: Ναι.
2: Ήταν όμως έτσι, ήταν λίγο τι κρίμα.
3: Χειρότερο. Αλλά δεν πειράζει, γιατί δεν έχει σημασία.
4: Μα δεν να σου πω κάτι. Συγγνώμη, ένας π.χ. που μιλάει αγγλικά, πώς να πει το αν δεν χωράς μέσα σε μια ονειροπαγίδα. Είναι δύσκολη φράση.
2: Αν δεν χωράς σε μια αγκαλιά φυλακή.
5: Το έχω ανεβάσει. Θα σα το δείξω μετά. Μια χαρά το είπε, ρε φίλε.
3: Λοιπόν, πριν το βάλουμε για να ξεκινήσουμε με αυτό, έτσι τα φέρε. Άλλο είχα επιλέξει, αλλά δεν πειράζει. Να σας πω ότι ο Κέρκ, αυτός που λέει ο κιθαρίστας των Μετάλλικα, ήρθε 15 μέρες πριν, ξέρει αρχαία ελληνικά. Μάλιστα είπε ότι τα τραγούδια του είναι εμπνευσμένα από τους αρχαίους Έλληνες θεούς και την
5: είναι
3: ιστορία.
5: Είναι πολύ φίλοι Έλληνες, να ξέρεις.
3: Και γι' αυτό και έλεξαν την Αθήνα να είναι ο πρώτος σταθμός της περιοδίας τους. Και επισκέφθηκε διάφορους χώρους αρχαίους, αρχαία μνημεία.
2: Πήγε Σούνιο και τέτοια.
3: Πήγε Σούνιο και τέτοια, ναι. 15 μέρες είναι εδώ και γυρίζει.
5: Γι' αυτό η αφίσα του είχε και τον Δία.
3: Το Ποσειδώνα νομίζω είναι.
5: Ο Δίας ήταν, ναι.
3: Σίγουρος.
4: Κρατάει τριένα ή κεραυνό.
5: Παιδιά,
2: το νομίζω είναι κοντό ή μακρύ.
3: Τέλος πάντων, αυτή η διαμάχη είναι προϊόν. Η διαφωνία είναι προϊόν. Να ξέρετε και το χρυσοελεφάντινο άγαλμα. Κανένας ποτέ δεν έχει καταλήξει αν είναι του Διός ή του Ποσειδώνα. Δηλαδή αν κρατάει κεραυνό ή τρίαινα.
5: Μα δεν έχει λογική ο Ποσειδώνας, γιατί είναι high voltage ρεύμα και καλά μετάλλικα.
3: Άρα κεραυνός. Σωστά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το κομμάτι που επέλεξαν οι Μετάλλικα να πούν στη σκηνή του ΟΑΚΑ το Σάββατο. Συμφωνείτε, διαφωνείτε. Αυτό είναι το Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο και τρύπες δεν χωρά. Πουθενά.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Και με την επιβράβευση ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Φέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Φέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Φέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο

0: Αυτός είναι ο Ακύλας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Είμαστε πια στον πυρετό της Eurovision. Νομίζω θα το καταλάβετε από την πρώτη μέχρι την τελευταία εκπομπή που θα παρακολουθήσετε σήμερα, Δευτέρα. Εκτός βέβαια την τελευταία εκπομπή που θα παρακολουθήσετε σήμερα, θα είναι το ντοκιμαντέρ του Sky για, για το 2015 και όλη τη σειρά των γεγονότων που οδήγησαν σε εκείνη την, αλληλουχία, τέλος πάντων, από τα Capital Controls μέχρι και το περιβόητο δημοψήφισμα.
1: Ωστόσο, ο Ακύλας, ένα παιδί της οικονομικής κρίσης, βλέπετε αυτή τη στιγμή πως τα έχει καταφέρει. Οπότε βγαίνει και το θετικό το μήνυμα και θα μπορούσαν να τον ζητήσουν στο ντοκιμαντέρ να πει μια κουβέντα.
2: Είναι της οικονομικής κρίσης, παιδί, ο Ακύλας.
1: Ναι, αφού είναι 25 να είναι τώρα Ακύλας, ίσως και πιο μικρός.
0: Αφού σου λέει η μονογονεϊκή οικογένεια, είδαν και έπαθαν με τη μητέρα του να τα βγάλουν πέρα. Εξού, μισόλ, μιλάω ρε. Μην πατά από πάνω.
2: Μην πατά! Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι το Millennial, φίλο.
0: Μιλάω όμω.
2: Αντέλα, παππού, μιλά.
0: Λέω λοιπόν ότι, ξέρεις τι, δεν πειράζει. Θα σας πω λοιπόν για την Vodafone. Μα θα κάθομαι παρακαλώ τώρα Θανάση για να μιλήσω στην εκπομπή. Λοιπόν, ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί? Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Τι είναι το Tozi? Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454, το πω έτσι για να είναι πιο. Στο 10454 υπάρχει λοιπόν γραμμή υποστήριξης Ελίζα 10454 και φυσικά όπως κάθε application θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Τόζι λοιπόν.
1: Σοβαρή κουβέντα με όλη αυτή την ιστορία τελικά, ναι, με τα social.
2: Αυτό που
1: θέλω
2: να πω είναι που τον διέκοψα και παρεξήγηθηκε είναι ότι εμείς δεν είμαστε η γενιά της. Εγώ και ο Βασίλης και η Μπούκα δεν είμαστε η γενιά της κρίσης που βγήκαμε στην αγορά εργασίας το 10 και παίρναμε 400 ευρώ.
1: Ναι, και αυτοί σε μια αντίστοιχη κρίση συνέχισαν να βγαίνουν, ας πούμε τώρα.
2: Όχι, αφού μετά βγήκαμε Μητσοτάκης και τα έφτιαξε.
3: Μπορεί να μην τη βίωσε σαν εργαζόμενος, τη βίωσε σαν παιδί, ξέρεις, έβλεπε τους γονείς του. Ενδεχομένως γι' αυτό απευθύνεται και στη μαμά του, ας πούμε.
2: Μάλλον.
3: Λέω εγώ τώρα, έκανα μια ανάλυση.
1: Πολύ ωραία, πολύ τηλεοπτική. Μπράβο, Κατερίνα.
0: Ωραία ανάλυση. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mappes μου. Το χόμπι σας είναι το θέμα ημέρας. Να το φέρει κουβέντα λίγο πριν. Και φυσικά οτιδήποτε θέλετε να πείτε. Γιατί εδώ ξέρετε, δεν υπάρχει σωστό λάθος, δεν υπάρχει παραγωγός και ακροατής. Όλοι μαζευόμαστε, ο ένας διορθώνει τον άλλον, ενίοτε βρίζει ο ένας τον άλλον. Το πιο σημαντικό είναι ότι όπως και αν έχεις ξυπνήσει, με γκρίνια, με μανούρα, με δυσπεψία όπως εγώ, με ενθουσιασμό, με έρωτα, με απογοήτευση, με άγχος, θα καταλήξεις να χαμογελάς για να κάνεις τους άλλους να ανησυχούν. Γιατί? Γιατί έχουμε ο ένας τον άλλον. Παρακαλώ.
1: Βεβαίως, καλημέρα εδώ να πω στο φίλο το Δημήτρη, ο οποίος έχει περίεργο, έντονο και με τεράστιο ενδιαφέρον και εμπειρίες τετραήμερο. Και κρίμα, λέει, που δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Γιατί τώρα
2: μας το στέλνεις,
1: δηλαδή,
2: μας
1: τη ζάρισε έτσι. Ναι. Παράλληλα για τα χόμπι που έλεγες, κυκλοφορεί τώρα μία θεωρία από τις πολλές, μην την πάρετε πάρα πολύ σοβαρά,
0: ναι,
1: για το πώς ξεκίνησε ο ιός αυτός ο οποίος έχει προσβάλει τους ανθρώπους στο πλοίο.
2: Αχ, μου αρέσει, πες.
1: Ο Χανταϊός.
0: Ο Χανταϊός, ο οποίος είναι ο Χανταϊός των Άνδεων, έχει διάφορες μορφές, σου λέει.
2: Εμείς μας ήρθε ο Βαρύς.
1: Ζευγάρι, σου λέει, ταξιδιωτών, πριν επιβιβαστούν στο πλοίο, είχαν πάει για bird watching σε ένα μέρος με απόβλητα κλπ. Και μπορεί εκεί σε μία χωματερή να το τσίμπησαν. Μία από τις πολλές θεωρίες.
2: Γιατί είχαν πάει σε χωματερή?
0: Σε ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπου εκεί σου λέει.
1: Το τάδε το πουλί.
0: Είχε συγκεκριμένα πουλιά για να τα παρακολουθούν.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ. Πάντως τα νεότερα είναι. Εγώ είδα μια άλλη θεωρία συνωμοσία στο TikTok. Σου λέει, κοιτάξτε το κρουαζιερόπλοιο. Όντως, αν το δεις. Λέει, δεν έχει ούτε πισίνες, δεν έχει τίποτα. Μόνο κάτι λέμβους πίσω έχει.
1: Είναι οικονομικό.
0: Λέει ότι είναι, λέει, δεν είναι ακριβώς κουραζιερόπλοιο. Αυτοί ήταν επιστήμονες, σου λέει, και τους ξέφυγε ο Χανταϊός. Κάνανε πειράματα μέσα.
3: Άντε πάλι.
0: Συνωμοσία.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, το πιστεύω.
0: Ναι.
3: Αυτό. Εμένα μου αρέσει.
2: Και έχει και πόρταλ.
0: Εγώ πιστεύω. Τι είπες, Κατερίνα?
3: Ότι μου αρέσει αυτό με το bird watching.
2: Όχι, όχι, μου αρέσει πολύ ότι είναι επιστήμονες. Τι επιστήμονες όμως να είναι.
3: Όπως έλεγαν και για τον κορονοϊό στην αρχή, ότι ήταν από ναι, επιστήμονες
0: από την
3: και
0: Κίνα.
2: Να είναι επιστήμονες του συστήματος, του μαύρου δαίμονα, των τραπεζών.
3: Του μαύρου δαίμονα.
2: Των 7 αδερφών. Εβραίοι ή κομμουνιστές.
0: Το ένα δεν αποκλεί το άλλο, βέβαια.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι και τα 7 αδέρφια κομμουνιστικά.
2: Κομμουνιστές, Εβραίοι, ομοφιλόφιλοι, πιστεύω.
0: Στα πραγματικά τώρα γεγονότα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει.
1: Τι θέλει.
0: Υποστήθηκε μια κριτική, γιατί σου λέει ότι κάτι αρνήθηκε αυτό στην αρχή. Μα πες για βοηθήστε λίγο. Νομίζω ότι αποκάλυψε ότι. Κάτι αποκάλυψε που δεν έπρεπε να αποκαλύψει σχετικά με την πάθηση του συγκεκριμένου, ότι έχει χανταϊό. Πάντως ήρθε 3,5 ώρα τα ξημερώματα. Πάμε σε αυτά που συνέβησαν και τα ξέρω. 3,5 ώρα τα ξημερώματα ήρθε, ήρθε με στρατιωτικό αεροπλάνο εδώ. Υπήρχε ένα Έλληνα μέσα στο κουρασγυρόπλιο. Ο οποίο στην αρχή λέγανε ότι είναι ομογενή. Αλλά δεν είναι ομογενής, ελληνότατος. Είναι 70χρονος, ήρθε μέσω Ολλανδίας από την Τενερίφη. 3,5 ώρα τα ξημερώματα λοιπόν, έχει διακομιστεί στο Αττικόν.
2: Μόνος του ήταν στην κουραζιέρα.
0: Ναι.
2: Γιατί?
0: Εντάξει, μεγάλες ηλικίες άνθρωποι κάνουν κάτι τέτοια ταξίδια.
1: Κρυφός επιστήμονας.
0: Μπορεί να ήταν κρυφός επιστήμονας, ναι. Πάντως νοσηλεύεται σε ειδική αίθουσα αρνητικής πίεσης.
2: Αλλά εντάξει, καραντίνα.
3: Δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Είναι ασυμπτωματικός. Θα κάνει 45 μέρες σε καραντίνα.
0: Και θα είναι 45 μέρες σε καραντίνα.
1: Εντάξει, παιδιά,
0: αυτά είναι τα γεγονότα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα, αν ξέρετε να μας βοηθήσετε γιατί ο Άδωνης έχει υποστεί την κριτική, δεν ξέρω. Μη μου λέτε τώρα για κάτι.
1: Μήπως έδωσε στοιχεία τώρα για τον άνθρωπο. Δεν ξέρω, λέω.
0: Κάτι νομίζω είπε που δεν ίσχυε. Τέλος, προέτρεξε να το πει ενώ δεν έπρεπε να το πει. Όχι ακριβώς δεν ίσχυε. Ότι είπε κάτι που άπτεται προσωπικών δεδομένων. Έχω αυτή την εντύπωση.
2: Μπουκλά. Σε αυτή την καραντίνα θέλω να με κάνεις μεγάλο influencer.
0: Μπράβο.
3: Λες, δεν είμαι καθόλου σε φάση για καραντίνες. Λένε ότι δεν είναι όπως ο κορονοϊός, ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα. Πρέπει να είσαι σε πάρα πολύ στενή σχέση με αυτόν που νοσεί για να το. Ναι,
0: και ότι αυτός ο χανταϊός υπάρχει από το 96, σου λέει. Όχι των ανδεών. Είναι διάφορες μορφές. Ναι. Άλλος έχει τα συμπτώματα της γρίπης, άλλος έχει αιμορραγίες, άλλος έχει γαστρο.
3: Άστερα πάνε.
2: Ωραία, ρε παιδιά, και αφού πρέπει να είσαι σε πολύ κοντινή επαφή για να κολλήσει, οι άλλοι με στο πλοίο πώ κλείνω. Στο στόμα του άλλου.
0: Όχι, βρε, αφού ήταν μέσα στο ίδιο δωμάτιο της, μέσα στην κουραστία.
2: Άρα και το να είσαι κοντά μου κολλάει, δεν χρειάζεται να έχουμε καμιά επαφή.
0: Ήταν ζευγάρι οι δύο.
3: Ναι, δεν έχουν νοσήσει όλοι απαραίτητα. Δηλαδή, ο άνθρωπος τώρα 70χρονος δεν νοσεί, από όσο γνωρίζω.
0: Δεν έχει συμπτώματα. Νοσεί.
2: Αυτός που σχόλησε μόνο.
0: Είναι ασυμπτωματικός.
1: Πάντως, ο υπουργός επιμένει εδώ που βλέπω στα διάφορα δημοσιεύματα ότι δεν ασθενεί και θα νοσηλευτεί στο θάλαμο αυτό αρνητικής πίεσης μόνο για προληπτικούς λόγους.
0: Δεν έχει συμπτώματα. Τι σημαίνει δεν ασθενεί, δεν έχει χανταϊό?
1: Δεν είναι ασθενής, λέει ο υπουργός.
0: Απλώς επειδή ήταν στο κουραζιερόπλιο.
3: Προληπτικά, ναι.
0: Α, μάλιστα.
3: Όταν έχεις έρθει σε επαφή με κρούσμα, δηλαδή, ναι, όπως κάναμε και στην κορώνα.
0: Ναι, σωστά.
3: Τέλος πάντων, φτού.
2: Για τα UFO θα πούμε τίποτα.
1: Έκανε λόγο ο υπουργός για τοξικά και δηλητηριώδη σχόλια που υπήρξαν, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω.
0: Ναι, σου λέει τον φέρατε εδώ. Μάλιστα. Θα πούμε για τους εξωγήινους, όποιος είναι ενήμερος. Εγώ δεν είμαι ενήμερος, ξέρεις.
2: Ούτε εγώ, γι' αυτό το έκανα.
0: Κάτσε να το δούμε και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τους.
3: Τι έγινε τώρα, έχουμε και εξωγήινους.
0: Θα το δούμε, ναι. Λοιπόν, να δώσω τώρα μια δωρεάν επιταγή αξίας 500 ευρώ, έτσι να ξεκινήσει καλά εβδομάδα. Στους πρωινούς, 7 και 8 πρώτα λεπτά λοιπόν. Gotsopoulos Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα Gotsopoulos Home. Στην Gotsopoulos Home λοιπόν σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής στα μέτρα που θυμείς ακριβώς για το χώρο σου. Οπότε δεν παίρνεις, να πούμε, πώς λέγεται, έτοιμα τυποποιημένα έπιπλα που βλέπεις σε καταλόγους. Φτιάχνει στην Gotsopoulos Home με την βοήθεια ειδικών ανθρώπων και ανθρώπων που τα κατασκευάζουν και μελετητών ακριβώς το έπιπλο που χρειάζεται ο χώρος σου σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Gotsopoulos Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλαιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr και δείτε όλα τα έπιπλα με αληθινές εκπτώσεις από 30 έως 40%. Μπράβο στον Gotsopoulos. Γιατί είναι και ποιοτικά. Ανανεώστε το χώρο σας λοιπόν με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στείλτε τώρα Gotsopoulos με G, Gotsopoulos, και το ονοματεπώνυμό σου στο 698-104-104-6 για να κερδίσεις δωρεάν επιταγή εκτός λοιπόν των εκπτώσεων 30 και 40% αξίας 500 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 15 του μηνός 4 με 6 στην εκπομπή του Χάρη Χρονόπουλου και ο τυχερός θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Πάμε λίγο στους μάπες.
1: Πάμε να πούμε καλημέρα εδώ και στην φίλη την Αγγελική που μας λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στη φίλη την Στεφανία που μας λέει ότι τα εισιτήρια γενικά στις συναυλίες τις μεγάλες με meet and greet κορυφαίων καλλιτεχνών κόστιζαν 2 με 2.500 ευρώ και έχεις χρόνο το πολύ για μια χειραψία και μια φωτογραφία. Οπότε να μην αγχώνομαι κι εγώ πώς θα πιάσω την κουβέντα με την J-Lo και τι θα λέμε.
3: Τι θα λέτε, ναι.
1: Γεια σου, Δημήτρης Βασίλης.
0: Ναι,
1: χάρηκα, ναι. Φωτό και όξο. Και να σου τύχει τη φωτό κλειστά τα μάτια. Τελειώσαμε.
3: Ναι, δεν έχει χρόνο και για πολλές λήψεις, φαντάζομαι εκεί πέρα.
1: Τα γουρλώνεις να μην κλείσουν και προχωράς. Καλημέρα να πούμε στην Έλενα, η οποία μας στέλνει και εκείνη την καλημέρα της, η οποία έχει στείλει και μία φωτογραφία με ένα κατάστημα. Κάθε φορά λέει νομίζω ότι είναι ο Πασάς. Μάλλον κάποιος κύριος είναι εκεί που μοιάζει.
2: Δεν ανοίγει η φωτογραφία,
3: ναι, δεν
2: έχει
3: κολλήσει εμένα το Viber.
1: Καλημέρα.
2: Μοιάζει, Βασίλη.
1: Μάλλον τώρα είναι πολύ μακρινή, αλλά η φίλη το έχει δει από κοντά. Καλημέρα και στην Ισμή. Είναι που στέλνει και εκείνη τις καλημέρες τους και σε όλους τους μάπες που συμμετέχουν μαζικά στην κλήρωση για τα έπιπλα Κοτσόπουλος. Καλημέρα σας και καλή επιτυχία.
0: Καλημέρα, ρε μάπες, ακούτε από τόσο πρωί. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Αργύρι, την Αργυρία, τον Αρμόδιο, τον Κύριλο, τον Μεθόδιο και τη Μεθοδία.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα λοιπόν που είναι 11 Μαΐου, Εθνική ημέρα πρόληψης θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών, σαν σήμερα το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη το 330 και μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόι το 1894. Άκου τώρα εδώ. Σαν σήμερα το 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος, παρακαλώ.
1: Άκου τώρα τι σκαρφιζότανε να βγάζουν ως νόμους, ας πούμε, για την κοινωνία.
0: Συνοδεύεται αυτό που σας είπα με μια φωτογραφία του χωροφύλακα, ο οποίος έχει μεζούρα και μετρά την άκρη της φούστας πόσο απέχει από, από το έδαφος.
2: Τα κάνανε αυτά παλιά.
0: Το πεζοδρόμιο.
1: Φυσικά τα αυτά μόνο.
0: Πω. Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, των ΗΠΑ, που από το 1929 και μετά απονείμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ.
1: Τα έχουμε αποδομήσει άλλη φορά, προχώρα.
0: Καλά, με συγχωρείτε.
2: Πάνε αυτά.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιουστινιανός το 483, ο βαρόνος Μινχάουζεν το 1720, γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Γιατί άραγε.
1: Καλό παιδί ακούγεται ο Μιχάουζεν.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα το 1771 και πάμε σε κομμάτι ή κομμάτια. Διαλέξτε μάπες μου, τι θέλετε. Λέει. Έχω 1981 Bob Marley, το Two Birds. Three Birds. Το ήταν το prequel.
1: Μου φάγες ένα πουλί.
0: Έφαγα ένα πουλί. Τι να κάνω. Εδώ που φτάσαμε.
1: Τόσος κόσμος.
0: Ένα και τι έγινε.
1: Εσύ είσαι.
0: Βασίλη μου, ο πρώτος είμαι ο τελευταίος. 1990, σας σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου. Τι θέλετε.
2: Ταξιτζή.
3: Ναι.
0: Ταξιτζή και Three Birds.
3: Ναι, ωραίο.
0: Και θέλω και ένα για να κλείσει η τριπλέτα μου, παρακαλώ.
2: Έλα, τώρα να πει ο Βασίλης ένα.
0: Βασίλη.
1: Κάτι έτσι ξένο.
0: Ήρεμα, εντάξει, μέχρι να το βρει και η Βασίλη.
1: Ναι, κάτι σε ξένο θέλουμε. Θα σκεφτώ μία Taylor Swift και θα σας την πω. Α, ορίστε. Έλα, τη φίλη μου εδώ που έστειλε κατευθείαν. Taylor Swift, Fate of Ophelia. Ναι, αυτό θα ακούσουμε, Άννα. Ευχαριστούμε.

0: παίξαμε και τέλο.
1: Λοιπόν, Παναγία
0: μου. Και από όλα παίξαμε.
1: Μπουκωμένη πάλι.
2: Η Καθαρίνα είχε στο μυαλό τη ότι θα παίξει Taylor Swift μετά τον Στράτο Ιωνισίου. Που σημαίνει ότι δεν ακούει.
3: Μου κόλλαγε Taylor Swift μετά το Στράτο και λέω γιατί το χάσαμε έτσι.
2: Να σου πω γιατί δεν άκουσε ότι έπαιξε πριν.
0: Και βάραγε ορθοπεταλιά το στάκι.
2: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι άλλο έργο. Ένα έργο μόνη τη κοπέλα, κάνει μια δική τη εκπομπή. Που ίσω αυτό να είναι.
3: Γοητεία μου.
2: Όχι, όχι καθόλου. Να προαλήφεσαι για δική σου εκπομπή του χρόνου. Οπότε μπράβο σου και συγχαρητήρια.
3: Δεν τρέπει σε λίγο. Προαλήφομαι.
2: Όχι, τα μειονεργία στην δουλειά σου την έχει στο MyRadio 104,6. Ναι. Και στην Google Digital.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μάπες.
0: Κατερίνα, σκέψου το εφιαλτικό σενάριο του να γυρίσει τη δουλειά σου στο MyRadio.
3: Πω, δεν θέλω άλλο social. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Μάλλον γι' αυτό είμαι έτσι.
2: Είσαι σήμερα, είσαι μανουριασμένη.
3: Ναι,
2: και...
3: γιατί δούλευα όλο το Σαββατοκύριακο, τώρα μου έρχεται να κλάψω. Αφήστε, αλλάξτε θέμα.
0: Δώσ' το που είσαι.
2: 6, 9, 8, 104 και 6 τα μηνύματά σα. Μάπε μου, καλημέρα σα. Καλή εβδομάδα. Ο ένα έχει τον άλλον, παιδιά, ο ένα θα στηρίξει τον άλλον. Είναι Τσαγκαροδευτέρα σήμερα, να λέμε αλήθειες τώρα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι πρέπει να πάω καπάκι σε έρευνα της Μπούκα.
0: Βέβαια, τι θέλουμε τώρα, είναι η στιγμή μας να ερευνηθούμε. Δεν ξέρω βέβαια αν θα της βγει θυμωμένη και έρευνα.
2: Ό,τι βγει τώρα, της βγει.
4: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Θεωρητικά, λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, εάν όλα έχουν πάει καλά στη ζωή μας και στη ζωή σας.
2: Εγώ σας έχω πει από την αρχή. Αλλά τι γίνεται, επειδή εγώ ξυπνάω στραβά συνήθως και έρχομαι και ξεσπάω πάνω σας και σε όλους τους μάπες και οι μάπες εμένα, έχω το κακό προηγούμενο. Τώρα σας έχω πει από την αρχή ότι αυτή δεν έχει ξυπνήσει καλά.
3: Όχι, μα δεν έχω ολοκληρώσει. Ήθελα να πω ότι θεωρητικά και αν όλα έχουν πάει καλά, έχετε δοκιμάσει διάφορες στάσεις κατά τις συνευρέσεις σας στην έως τώρα ζωή σας.
0: Καλά να είμαστε.
3: Και να δοκιμάσετε κι άλλες και μπορεί να έχετε διαμορφώσει κάποια γούστα.
0: Έχουμε άποψη, έχουμε.
3: Ναι. Τι λέει λοιπόν η άποψη που έχετε, ποια είναι η αγαπημένη σας στάση και τι λέει αυτό για εσάς.
2: Τι ώρα είναι?
3: Έχω βρει, είναι ο 7:24, είμαστε ωραίοι. Λοιπόν, έχω βρει μια έρευνα η οποία εστιάζει περισσότερο στους άντρες, γιατί είναι από το oneman.gr τέλος πάντων. Και αυτό, ότι θα αφορά περισσότερο τους άντρες, θα κάνω και για τις γυναίκες όμως.
0: Καλά,
3: στο
0: βέβαια.
3: Μέλλον, έτσι. Λοιπόν.
2: Στο μέλλον, νομίζω θα βγάλω και από το μυαλό μου για τις γυναίκες για να ισοφαρίσω το one man.
3: Όχι. Λοιπόν. Πάμε στην Ιεραποστολική.
0: Μάλιστα.
3: Την κλασική, θα έλεγα.
1: Τη βαριέμαι απίστευτα.
2: Συγγνώμη, άντρας... επανάληψη. Θα μας λες τη στάση και τι αν είναι αγαπημένη μας, τι σημαίνει για μας.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Σαν ζώδια σε στάσεις δηλαδή.
1: Σου αρέσει. Σου αρέσει το Ιεραποστολικό.
3: Κοίτα, είναι και πρακτικά πράγματα. Είναι πρακτικό.
2: Ήρεμα. Η Κατερίνα μιλάει τώρα. Και εσύ, Βασιλάκη. Μην μου κάνεις εμένα τον αθώο. Λοιπόν.
0: Πρόλαβα.
2: Έχει κάνει ένα πρωτοκαθεδρία και κάνουμε σχόλια γύρω-γύρω. Εντάξει.
3: Ναι, περιμένετε να λίγο να αναπτύξουμε.
1: Μην μας λες εσύ σημαίνει να μας ρωτάς κιόλας.
2: Μόλις είπα να μην κάνεις αυτό που μόλις έκανες.
1: Μα δεν ξέρω να πασάρει το θέμα.
3: Γιατί δεν ξέρω, ρε αγόρι.
2: Ήρθε ο Θανάσης που δεν έχει ετοιμάσει κανένα θέμα. Να μας πει πώς θα πούμε.
3: Κάτσε λίγο καλά.
2: Πάμε.
3: Ωραία.
0: Ναι.
3: Ο άντρας Ιεραπόστολος.
0: Ωραία.
3: Αυτοί που προτιμούν την ιεραποστολική στάση χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν οι βαθιά ρομαντικοί.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία.
2: Ωραία.
3: Ο Θανάσης.
1: Μάμα, δεν ξέρω ποιος κάνει από τους τρεις μας. Πώς θα το συνδυάσω με
3: την είμαστε μόνο οι τρεις μας. Είναι τόσοι άντρες εκεί έξω. Υπάρχουν κάποιοι που προτιμούν την ιεραποστολική γιατί είναι βαθιά ρομαντική. Αυτή
2: εσύ δηλαδή,
3: έρωτα. Να
2: συγγνώμη, άμα σου λένε τα ζώδια, πρέπει να σου λένε και ποιος είναι για να τον κάνει εικόνα.
1: Δηλαδή,
2: το ξώτης.
1: Μα για να βγάλω.
2: Ο Γιάννης. Γιάννη!
1: Για να γελάσουμε, εμείς οι τρεις πέρα μας εδώ. Τι
2: όχι,
1: θα πάρουμε,
2: φίλε, όλοι, δεν είμαστε εμείς οι τρεις όλοι. Εγώ αυτό σου λέω. Το μάθος είναι όλη η Ελλάδα που μας ακούει.
1: Ας ανοίξουμε τα τηλέφωνα.
2: Αν συμφωνώ με τον Γρηγόρη, είναι μερικοί κακομύριδες.
1: Αυτοί
2: οι κακομύριδες.
0: Κάτσε ακούσει και ο Γρηγόρη τη στάση του.
1: Ωραία, εγώ θα ακολουθήσω.
3: Ναι, μπορεί να μην θέλουν να μοιραστούν αγαπημένη στάση. Εσύ έχει στάνταρ αγαπημένη.
1: Έχω.
3: Ωραία. Ποια.
1: Δεν θα πω τώρα. Κατερίνα,
2: Κατερίνα, έλα.
3: Εντάξει. Ναι. Οπότε, αυτοί οι τύποι που τους αρέσει το ιεραποστολικό είναι είτε τύποι ρομαντικοί που θέλουν να σε κοιτάζουν στα μάτια κλπ. Ή μετά έχουμε τους διεκπεραιωτικούς. Περαστικοί που είπαν να κάνουν τη γυμναστική τους. Αυτό.
0: Μπορεί να είναι δηλαδή είτε το ρομαντικό το κίνητρο ή μπορεί να είναι το καθαρά τυπικό, ξέρω εγώ.
3: Ναι, μάλιστα. Δηλαδή τους χωρίζει σε δύο τεινά. Ότι εγώ... είτε θες να έχεις τον έλεγχο έτσι και είσαι ρομαντικός ή βαριέσαι.
2: Με τη μικρή μου σεξουαλική εμπειρία λόγω του μυαλού μου, του κουτού, αλλά και της τύχης μου τέλος πάντων, κυρίως του μυαλού μου, θα πω ότι όμως έχει και μία αίσθηση επιβολής το ιεραποστολικό. Γιατί είσαι από πάνω.
3: Ναι, ναι. Μπορεί να θες να παίρνεις και τον έλεγχο. Ωστόσο, ναι.
2: Νιώθεις δηλαδή
3: με ένα ρομαντικό
2: εσύ,
3: τρόπο.
2: Όχι μόνο έχεις τον έλεγχο, οριοθετείς και τον άνθρωπο. Δηλαδή εκεί που είμαι εγώ δεν μετακινήσεις. Εκεί σε βάζω και εκεί σε τοποθετώ και εκεί σου επιβάλλομαι.
1: Εκτός αν υπάρχουν τα μπούτια της μπουκάς που σφίγγουν.
3: Ναι, εγώ σε σκόνω. Αλλά...
2: Με σκόνεις.
3: Σε σκόνω. Εντάξει, μπορείς να κάνεις. Τέλος πάντων.
2: Πάμε παρακάτω.
3: Είναι αυτά τα δύο τεινά. Ωραία. Mm. Και σου λέει ότι οι περισσότεροι από αυτούς που προτιμούν αυτή τη στάση δεν είναι πολύ του ρίσκου, ρε παιδί μου. Θέλουν να πηγαίνουν λίγο by the book.
0: Αργό,
3: safe.
0: Ωραία.
3: Safe.
2: Ναι.
3: Πάμε μην στον άντρα.
2: Σχολιά, μην κρίνουμε τώρα
0: τον. Γι' αυτό ήθελα να ξέρω ποιος από τους τρεις για να σχολιάζω εσάς για να βγαίνει χαβάλες. Αλλά...
3: Ωραία. Ναι. Πάμε στον άντρα πιστοφυλακή.
0: Ωραία. Ωραία. Ωραία το θέσες.
3: Αυτός θέλει να είναι στην όπιστη, ρε παιδάκι μου. Με όποιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία. Mm-hmm. Και είτε είναι επειδή μπορεί να είσαι λάτρης των οπισθείων.
0: Αχα, okay. Απλό, λογικό, ναι.
3: Και βέβαια υπάρχει και η ερμηνεία ότι είσαι συναισθηματικά μη διαθέσιμος. Δεν το έχεις πολύ με το ρομαντισμό και
0: δεν
3: την
0: θέλω οπτικές επαφές.
3: Δεν θέλω και πολλά. Ή είσαι άσχημος, έλεγε σε ένα άλλο.
2: Και ποιος είναι άσχημος, αυτός που είναι
3: πίσω. Αυτός που είναι από πίσω, ναι, οπότε δεν θες να σε βλέπει άλλη, δεν, δεν έχεις αυτοπεποίθηση.
0: Ή το ανάποδο, αν είστε άσχημος, υπάρχουν αυτές οι ωραίες οι κουκούλες που είναι και σαν του Scream, που είναι και νεκροκεφαλή, που είναι και αυτά. Βάλτε.
2: Εγώ
1: και γιατί δεν πάρουμε μια BDSM να έχει και το άνοιγμα να τελειώνει.
2: Ναι, εγώ θα προσθέσω άλλο ένα. Μπορεί να μην τον θες και πάρα πολύ τον άλλον ή να μην ξέρεις και τι θες.
0: Αυτό σου λέει, δεν είσαι διαθέσιμος.
3: Ναι, δεν είσαι διαθέσιμος. Έχει να κάνει λίγο με το αποσύρωμαι συναισθηματικά.
2: Ναι, γιατί ουσιαστικά
3: με αυτόν τον τρόπο.
2: Αυτό με το οποίο έχεις να κάνεις δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα μέρος του σώματός.
0: Αποσύρωμαι συναισθηματικά.
3: Ναι, ναι, το έθεσα πολύ ωραία.
1: Μπορείς να μην φτάνεις επίσης, είναι δύσκολη στάση.
0: Αυτά είναι τα καλύτερα, ναι.
1: Άμα είναι πολύ ψηλή, άλλη το έχω πάθει εγώ.
3: Έκανε μητούλα.
1: Έκανα μητούλα, δεν γίνεται, δεν μπορούσα να το χαρώ.
2: Έλα, πάμε.
1: Σα στροφάκι.
2: Πάμε, παιδιά.
3: Λοιπόν, υπάρχει ο άντρας μικρό μου πόνι. Ωραία.
0: Ναι.
3: Εκεί τι γίνεται, ουσιαστικά είναι η άλλη από πάνω.
0: Α.
3: Okay.
0: Πολύ ωραίο.
2: Η καουμπόησα.
3: Η καουμπόησα. Έχει μια υπέροχη θέα και η άλλη. Ή ο άλλος τέλος πάντων έχει τον απόλυτο έλεγχο. Λέει όμως. Και αυτό καλά το μάντεψες, πονηρέ, είναι το κλειδί για την ψυχοσύνθεσή σου. Αρχικά είσαι τεμπέλης. Δεν σου αρέσει να κουράζεσαι, δεν ξέρεις τι σημαίνει χειρονακτική εργασία και το γυμναστήριο είναι ένα κτίριο που στεγάζει ωραίους μεν, χαζούς δε. Ότι και καλά δεν
0: πολύ
3: είσαι,
0: απόλυτο,
3: δεν το συμμερίζεσαι
0: όλο αυτό. Αυτό δεν το δέχομαι, είναι πάρα πολύ απόλυτο τώρα. Ίσα ίσα, άμα είσαι από κάτω, αφήνεις και τη γυναίκα να επιβάλλεται και είναι και θέμα κυριαρχίας. Παίρνει...
2: Τίνος.
0: Τη γυναίκα παίρνει τα ενία του σεξ στα χέρια.
2: Το λέω, γι' αυτό
3: είναι μικρό πόνι.
0: Και είναι μια στάση, δεν είναι 15.
2: Γι' αυτό και εγώ λέω ότι είναι στον αντίποδα του Ιεραποστολικού αυτή που είπες. Δηλαδή, εγώ το έχω έτσι.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Εγώ
0: ναι, ναι.
2: Τουλάχιστον.
3: Υπάρχει και ο άντρας μικρό μου πόνι, βλέπω τις πατούσες σου λένε εδώ, που ουσιαστικά είναι με την
0: ναι,
3: ανάποδη
0: ναι,
3: καβαλάρισα.
0: Ναι,
2: αυτό είναι
0: ωραίο. Αυτό ήταν και το μόνο προτινόμενο στα στούντιο κατά την περίοδο της πανδημίας, για να μην υπάρχει επαφή, ανταλλαγή σιέλων κλπ.
1: Reverse cowgirl.
2: Συγγνώμη, αυτή τη γνώση τώρα πού πήγες και τη βρήκες, ρε φίλε.
0: Να ξέρετε, μα κάνει πανδημία, τι θα κάνετε.
3: Μια και είναι έτσι και λίγο επίκαιρο.
2: Πού θα ξανακούσετε αυτά, σε ποια εκπομπή. Άντε, χαρίζει ομάδα, παιδιά. Έλα, μπέτει στο ρυθμό και γρήγορα. Ξέρει τώρα από εμά.
0: Καλά, ναι.
2: Ό,τι θέλει, η δική μα. Ο Θεός να μα κόβει μέρες, να σου δίνει θέμα.
1: Να σου πω, έχει καλές στάσεις.
3: Έχουμε και την στάση κουταλάκι.
1: Αυτή είναι πολύ ρομαντική.
3: Ιδιαίτερα δημοφιλή στα ηλικιωμένα ζευγάρια.
2: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω, το θέμα είναι απάτητο. Μας έφερε τέσσερις στάσεις του 1960.
2: Θανάση, δεν είναι ωραίο.
1: Πάτημα στο κεφάλι δεν έχει.
3: Όχι, περίμενε. Πες μου μία του 2026.
1: Πάτημα στο κεφάλι.
2: Λοιπόν, παιδιά,
1: θα σου δείξω.
2: Φτάνει, κλείστος. Τόζι λοιπόν είναι αυτό το εργαλείο που έχει. Το Τόζι λοιπόν, κοιτάξτε, είναι ένα εργαλείο του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους και εσάς, τους γονείς, και εσάς τους γονείς και τους εφήβους, ανάλογα ποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή, να πλοηγήσετε online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνετε περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε Application Store ή στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Πρόκειται με λίγα λόγια για ένα εργαλείο το οποίο σε βοηθά να πλοηγήσει με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο από το Ίδρυμα Vodafone. Πάμε στην Όλγα.
4: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, όλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνεις, πως είσαι, σε είδα που βγήκες χθες στην ΕΡΤ. Στην,
0: παντού το κορίτσι, από συνδέσεις μέχρι πρωί, αν δελτία είναι παντού.
2: Βγήκα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Πω. Μπράβο σου.
2: Συνεχόμενα.
1: Σε ξεζουμίσανε.
2: Εντάξει, είχε αφρικανική σκόνη και γενικότερα όταν έχει αφρικανική σκόνη.
0: Τι σε βάζουν από την έρθει να τη μαζεύει.
1: Όταν έχει αφρικανική σκόνη, τι σκουπίζει, τι
0: σκουπίζει.
1: Τι είναι το κόνσεπτ εδώ.
2: Γενικότερα σε όποιο κανάλι και αν ήμουν και αυτά, η αφρικανική σκόνη είναι το αγαπημένο θέμα των δημοσιογράφων. Το έχω παρατηρήσει.
1: Έλα ρε.
0: Μάλιστα. Κοίτα, το μάθαμε.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, γιατί φέρνει έτσι μια δυστοπία.
0: Εσύ σήμερα θα μάθει λίγο.
2: Δυστοπία.
1: Λίγο Mad Max. Λίγο
2: Mad Max.
0: Ναι, ήρθε και άλλη φουριόζα.
1: Ναι. Τι γίνεται, για πες.
2: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε μπει σε αυτό το θερμό διήμερο. Σήμερα πραγματικά θα νιώσουμε τη ζέστη στο πετσί μας. Oh. Και ειδικά αύριο θα είναι η κορύφωση αυτού του θερμού επεισοδίου. Στην Αττική αύριο θα έχουμε 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Παιδιά.
1: Oh, δεν ξέρω τι με κουράζει περισσότερο, το πρώτο μπάνιο και το πρώτο μαγιό που ανεβάζετε στα Insta ή εχθές με τις μανούλες σας που μας ξύσατε τάντερα.
0: Ήτανε δύσκολο διήμερο, μετάλλικα μανούλες, έρχεται μαγιό.
1: Πραγματικά, μετάλλικα μανούλες και μαγιό, περάσαμε δύσκολα. Προχωράμε.
2: Εντάξει, λοιπόν, επίσης μαζί με όλα αυτά, τι θα έχουμε μαζί?
3: Σκόνη.
1: Και θρύψαμε.
2: Αφρικανική σκόνη.
3: Υπάρχει σκόνη από άλλη χώρα, συγγνώμη.
1: Εκτός από την Αφρική εννοείς?
3: Ναι.
2: Από εκεί έρχονται όλοι.
3: Από εκεί έρχονται όλα, ωραία.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί εκεί είναι.
1: Εκεί είναι οι αμμώδεις εκτάσεις, μωρέ, γι' αυτό.
3: Εντάξει.
2: Ναι. Ακριβώς. Εκεί είναι οι αμμώδεις εκτάσεις. Εκεί, από εκεί δηλαδή.
1: Ωραία, επειδή σε βλέπω λίγο. Επειδή έχει όρεξη κουβέντα, πάμε τώρα για το τι καιρό θα κάνει. Oh. Τώρα με τις αμμώδεις εκτάσεις και άμα θα τις σκουπίσουμε. Άιντε.
2: Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα ξεπεράσει 30 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά υπηρετικά, ειδικά προς τη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Νότια Εύβοια. Θα φτάσουμε κοντά στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Τι λες, ρε φίλε.
2: Σήμερα θα είμαστε. Φυσικά. Στην Αττική σήμερα θα είμαστε κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Όσο πάμε πιο βόρεια και ειδικά προς τα σύνορα με την Βιωτία, θα είμαστε κοντά στους 30 με 31 βαθμούς. Oh. Στην Κρήτη, μάλιστα, επειδή εκεί οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, θα ξεπεράσουν τους 33 βαθμούς Κελσίου προς το Ηράκλειο της Κρήτης. Και όπως είπαμε, θα έχουμε δυτικούς ανέμους γενικότερα, δεν θα προβληματίζουν. 6 με 7 μποφόρ. Θα έχουμε και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία ξεκίνησε από χθες το απόγευμα να εντείνεται. Μέσα στην ημέρα όμως θα ξεστανίσει το επεισόδιο. Την Τρίτη θα είναι ακόμα σε πιο χαμηλές συγκεντρώσεις.
0: Επομένως, Τρίτη και υψηλότερη θερμοκρασία και λιγότερη σκόνη, θα το νιώθουμε άρα περισσότερο τη ζέστη.
2: Φυσικά θα τη νιώθουμε τη συνζέστη, γιατί αύριο δεν θα έχει και καθόλου νεφώσεις. Επομένως, η ηλιακή ακτιναβολία θα βρίσκεται στη μέγιστη γωνία της το μεσημέρι, θα πέφτει μέσα στο έδαφος και πραγματικά θα είναι πολύ πολύ ζεστή.
1: Άρα μπορεί να πει κάποιος ότι η Τρίτη θα είναι. Δεν σου είπα να τα λες γρήγορα. Σου είπα να πεις το δελτίο και να μην λες γύρω-γύρω, γιατί είχες όρεξη για κουβεντολόι. Αυτό σου είπα.
0: Δεν μπορώ που γελάει. Νιώθω ότι κάτι έχει συμβεί και την έχει κάνει πολύ χαρούμενη.
1: Εγώ χαίρομαι που γελάει. Αλλά πέρα από αυτό, κοίτα, γελάει ακόμη. Ναι, είναι προκλητική. Αλλά σε κάθε περίπτωση, θα έλεγες ότι η Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Γελά το κορίτσι.
2: Ναι, αυτό είπα. Ότι θα είναι η κορύφη σε αυτό το επεισοδίο. Στο Άργος θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, ίσως και λίγο παραπάνω. Και από την Τετάρτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία.
0: Μα πες, αν μας ακούτε οποιοδήποτε από Άργος, 6, 9, 8, 104, 104 και 6, θα φτάσει 35 βαθμούς, ρε.
1: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, όταν λες θα πέφτει σε κανονικά για την εποχή πίδα. Γύρω στο 25 με 27, δηλαδή. Εκεί θα πέσει.
2: Είμαστε από 25 μέχρι 27. Την Τετάρτη θα μείνει η ζέστη στην νότια χώρα. Και από Πέμπτη, όντως πραγματικά θα είμαστε κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου από βορρά έως νότο. Να πούμε ότι υπάρχει και μια τάση, το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πιο βροχερό. Και την Πέμπτη θα έχουμε λίγο παραπάνω στάθεια, δηλαδή κάποιες μπόρες σε όλο τον υπηρετικό κόσμο.
1: Μπόρες. Μάλιστα, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο, τέλεια νιώθω.
2: Αφού δουλεύεις το βράδυ, τώρα με το που θα σας κλείσω όμως θα πάω να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
0: Πού πάω, στην Εύβοια. Γι' αυτό.
1: Στην Εύβοια.
0: Ναι, δεν μας το είχε πει.
1: Α, ναι, σωστά. Να περάσετε καλά, κορίτσι μου. Χαιρετισμούς και να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε, και αν δεν μπορείτε να περάσετε ακόμη καλύτερα.
2: Τέλεια.
1: Άντε, φιλιά.
2: Πολύ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα που είπε, θέλετε να σας ξεμυαλίσω λίγο και έτσι που γουστάρω, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ανταπόκριση μαπών και οι λίγοι κακομύριδες μάπες που ακούνε αυτή την εκπομπή στέλνουν πολλά μηνύματα όταν τίθεται θέμα ωραίου αποζημίωσης που ακούτε. Λοιπόν, μάπες, θα σας μιλήσω για τη Σκύρο. Το Σκυριανό σαλόνι, στη Σκύρο δεν είναι και τα λογάκια.
0: Το λογάκι, ναι, το Σκυριανό, ναι, ναι, βέβαια.
1: Παιδιά, Hotel Νεφέλη. Ξενοδοχείο 4 αστέρων που συνδυάζει τη Σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Καλά κάνετε και ακούτε. Μείνετε συντονισμένοι στο Mappe Show. Βρίσκεται στη χώρα τη Σκύρου, λοιπόν, το Hotel Νεφέλη και ξεχωρίζει για την οικολογική αισθητική του, τα προσεγμένα δωμάτια, το φανταστικό παραδοσιακό πατροπαράδοτο πρωινό, τη ζεστή φιλοξενία, διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό, ποιοτικές παροχές και χώρους διαμορφωμένους με ιδιαίτερο στυλ, προσφέροντας μια χαλαρωτική και αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί. Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Και τώρα, γιατί σας τα λέω όλα αυτά, καλά καταλάβατε. Γιατί ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr, μπείτε να ξεμυαλιστείτε, προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις, για δύο άτομα. Χειροκρότημα, πραγματικά.
0: Ναι, την κάνατε πάλι, Μάπε.
1: Με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Στέλνετε λοιπόν τη λέξη Νεφέλη και το ονοματεπώνυμό σας τώρα για να φτιάξετε τις διακοπάρες σας από το Mappe Show. Γιατί αυτοί είμαστε. Εκεί που δεν το περιμένεις, σου φτιάχνουμε να μην σε καβατζώνουμε για διακοπές. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή, 17 του μηνός, στην εκπομπή της Ναταλίας μας. Στην Ναταλίας Γερμανού, ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Καλώς ο Γκαρέζος και το Mappe Show και το My Radio και το 4,6.
0: Αχα. Πολύ ωραία.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
5: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
6: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
7: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
6: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Λοιπόν, επειδή όλα τα, θα τα ακούσετε εδώ από το Muppet Show και πολλές φορές απλώς στο όριο του ότι μπορεί και να μην σχολιάζονται, γιατί κάποια πράγματα δεν είναι για να σχολιάζονται, μπορεί και να είναι για ψέματα. Υπάρχει μια φωτογραφία που διακινείται στο διαδίκτυο, δεν θα να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες, με έναν υπουργό της κυβέρνησης, ο οποίος είναι παντρεμένος και φαίνεται να αγκαλιάζει μια κοπέλα. Τέλος πάντων, αν είναι αυτός και αν είναι αυτή η κοπέλα και όποιος
1: είναι.
0: Μπορεί
1: να είναι ανιψιά του,
0: μπορεί να είναι AI, τέλος πάντων. Ναι, κάτσε, Τάνα, άσε να το διαχειριστώ εγώ καλύτερα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ή μπορεί να είναι ή οτιδήποτε. Απλώς για να είστε ενήμεροι, αν μπείτε στα social, υπάρχει και κυκλοφορεί παντού αυτό. Τα ακούσα από το Muppet Show. Έτσι ήθελα να πάρω την αποκλειστικότητα του ότι δεν έχω πει τίποτα.
1: Πήρα
0: την αποκλειστικότητα. Όχι, καθόλου. Παιδιά, δεν το συζητήσουμε το θέμα, γιατί δεν ξέρουμε καν τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σα στο Viber. Πάμε λίγο, παρακαλώ.
2: Βεβαίω, να πούμε καλημέρα εδώ στο φίλο μα τον Αλέξανδρο, στη φίλη μας την Εφέλη, στη φίλη την Κυριακή. Καλημέρα και στο φίλο εδώ που λέει: σε κάποια εμπορικά καταστήματα στις τουαλέτες βάζουν νίκελ και είναι σαν καθρέφτης για να βλέπεις το κατάλληλο ύψος. Τι λέγαμε νωρίτερα για τουαλέτες?
3: Μήπως
2: κάει και ο μάπας.
3: Δεν πιστεύω να έχει να κάνει με την έρευνα.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την έρευνα.
3: Επειδή αναφερθήκαμε σε ύψος και αν φτάνεις, δεν φτάνεις.
0: Μήπως είναι κάποια παραγγελία για τον Κοτσόπουλο.
2: Μπορεί. Και στο Δημήτρη που λέει: καλημέρα, άργησα να στείλω σήμερα γιατί οδηγούσα νωρίτερα. Καλή εβδομάδα, δεν πειράζει, αλλή μόνο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα στην Βασιλική μας, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και στην Βάλια που θέλει να ακούσουμε Risky Roll από Bruno Mars. Πάω, λέει, τον Ιούλιο Λονδίνο να τον δω και οριακά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου.
0: Ήθελα να πω λοιπόν ότι η μισή χαρά λοιπόν για όσους, καλά, ολόκληρη χαρά για αυτούς που είναι στη metal κοινότητα που έλεγε και ο Θανάσης, ήταν που είδαν την συναυλία των Metallica, μάλιστα, με την οποία έγινε το kick-off της παγκόσμιας περιοδίας, της παγκόσμιας περιοδίας τους. Η χαρά που νιώσατε, θα τολμήσω να πω για εσάς, να μιλήσω για εσάς, οι υπόλοιποι που δεν ήσασταν ποτέ πολύ μεταλλάδες, δηλαδή ξέρατε 2-3 τραγούδια και μάλιστα βρεθήκατε και στο στόχαστρο πριν τη συναυλία. Αφορά το ότι είδατε μια τέτοιων προδιαγραφών συναυλία. Είναι πάρα πολύ ωραίο και εμπιστευτείτε με, τώρα που προτείναμε και χόμπιζο ένα στον άλλο, τέλος πάντων, αν έχετε και την οικονομική ευχέρεια, είτε εδώ στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, να δείτε τέτοιου είδους μεγάλες συναυλίες που είναι μέρος περιοδίας. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και πιστέψτε με, ένα μεγάλο μέρος της χαράς που νιώσατε εσείς που δεν ήταν 100% μετάλλικα η φάση σας, που βρεθήκατε λόγω μόδας, επειδή ακούστηκε, επειδή μπήκατε και πήρατε στήριο, τέλος πάντων, ο καθένας και το λόγο του βρέθηκε εκεί, είναι γιατί βιώσατε αυτή την εμπειρία της παγκόσμιας συναυλίας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία.
4: Συμφωνώ, μωρέ μου, πολύ μαζί σου, αλλά ξέρεις η συναυλία, εγώ πώς την έχω στο μυαλό μου. Εγώ τη συναυλία την έχω έτσι στο μυαλό μου, μουσική. Μου τη δίνει πλέον που τα τελευταία χρόνια από πάρα πολλές συναυλίες έχουν γίνει σοου.
0: Ναι.
4: Δεν με απασχολεί το σοου.
0: Καταλαβαίνω
4: τι. Μπορεί να το δω από την τηλεόραση.
0: Τη πιο αυθεντική, τη ουσία τη μουσική.
4: Θέλω τη μουσική να βιώσω. Ναι. Τώρα, αν έχει φέρει 5-6 guest, έχει φέρει 2 τσίρκα, πηδάτε από εδώ από εκεί, καμπαίνετε μέσα από φλόγες, παίζετε βίντεο. Ποσός με ενδιαφέρει αν έχει 45.000 χορευτές πάνω σκηνή.
3: Να σου
4: θέλω
3: πω
4: να
3: κάτι.
4: Ακούσω ωραία φωνή και καθαρό ήχο.
0: Ο ήχος, συγγνώμη, επειδή συζητήθηκε πολύ, ο ήχος ήταν πολύ καλός, δεν ήταν?
4: Δεν μπήκε καλά, το φτιάξανε.
0: Το φτιάξανε.
3: Ήταν
0: καλά κάνεις και το λες, γιατί είχα την απορία, γιατί ήταν μια συζήτηση στα social. Εγώ καλά το άκουσα, αλλά εγώ δεν ξέρω τη μουσική. Όχι. Για να σου πω εγώ αν ακούστηκε καλά η μουσική.
4: Είχαν κάποια προβλήματα στο ξεκίνημα. Πιο πολύ ο drum, ο Lars, είχε κάποια θέματα, ρύθμισμα και λίγο κάπω. Ο ήχος έβγαινε και προς τα έξω από τα κεντρικά ηχεία του πιτ, προς το ένα πέταλο, κάπως σαν έχει ένα αντινόιζ. Αλλά φτιάχτηκε πολύ γρήγορα. Δηλαδή, όσοι το παρατηρήσαν, μπράβο τους, γιατί μιλάμε και τώρα για δευτερόλεπτα.
2: Να μας πει και η Ευαγγελία εδώ, η Μάπησα.
0: Κατερίνα, κάτι έλεγε, συγγνώμη, πριν πάμε στην Μάπησα. Έλα, πες το. Γιατί σε
3: λίγο. Ήθελα να πω ότι. Τι ήθελα να. Α, ότι εγώ, για παράδειγμα, είχα ξεκινήσει τις συναυλίες, πήγαινα σε πάρα πολύ απλές, επειδή ήταν όλες εντεχνοροκ τέτοια φάση. Οπότε μετά από χρόνια που πήγαινα σε συναυλίες που ήταν μόνο κιθάρα φωνή, με μια χαρά και κόσμο και αούα κλπ. Όταν ξεκίνησα και πήγα σε κάποιες οι οποίες είχαν show, η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σου άρεσε?
3: Ναι, γιατί είχα κάπως το είχα εξαντλήσει το απλά μουσική.
4: Ναι, εντάξει,
3: οπότε
4: ναι,
3: μου άρεσε αυτά. Να βλέπω ναι, και κάτι
0: και
3: παραπάνω.
0: Και σε τι φάσεις είναι επίσης.
3: Ναι, ναι, okay. Πάντως λέει ότι τώρα διάβαζα τις προάλλες. Υπάρχει, επειδή αναφερθήκαμε για τη χρήση κινητό, στη χρήση κινητών στις συναυλίες, διάβαζα ότι υπάρχει μία τάση να πηγαίνουμε στις συναυλίες χωρίς κινητά από τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Δηλαδή, διαβάζω εδώ ότι λέει καλλιτέχνες όπως οι Guns N' Roses, Bruno Mars, Harry Styles και Alicia Keys έχουν εφαρμόσει ή στηρίξει πολιτικές περιορισμού των κινητών. Για παράδειγμα, βάζεις το κινητό σου σε ειδικές θήκες που κλειδώνουν μαγνητικά καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας.
4: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία λύση. Όπως γίνονται κάποια πάρτι στο εξωτερικό για να μην καταγράφεις κάποια ειδικά κλαμπ. Για να είναι ο άλλος τελείως free,
0: ναι.
4: Αφήνεις το κινητό για να βιώσεις την εμπειρία.
0: Η αλήθεια
4: πάρα
0: είναι
4: πολύ ωραίο να τους παίρνεις.
0: Ότι αν βλέπεις την συναυλία μέσα από το κινητό, εγώ που έχω πάει, σας λέω μόνο την έναξη βάζω, την μαγνητοσκοπώ στο κινητό, αλλά τώρα την απολαμβάνω τη συναυλία.
4: Εγώ βάζω αργά.
0: Αλλά και πάλι από αυτά που έχω μαγνητοσκοπήσει, δεν έχω δει τίποτα πέραν μίας έναρξης. Τον Backstreet Boys στο Sphere. Που είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό και το βάζω κάμια φορά και το βλέπω. Τίποτε άλλο από αυτά που έχω γράψει δεν έχω βλέπει.
4: Εγώ θα σου πω γιατί ανεβάζω πολλά story, γιατί μου το λένε πάρα πολύ. Εγώ το νιώθω λίγο, όχι σαν υποχρέωση.
0: Θέλω... Α, τώρα ανεβάζω, συγγνώμη, μην το παίζω μάτια.
4: Ναι. Εγώ θέλω να το μοιράσω με τους ανθρώπους που με ακολουθούν, γιατί το βλέπω από το πρίσμα ότι δεν έχουν όλη την ευκαιρία να μπουν στην συναυλία. Γιατί και πάρα πολλές συναυλίες εγώ έχω πάει τσαμπέ. Οπότε είναι καλό, είναι ωραίο για μένα, τουλάχιστον αυτό το
0: βλέπουν έτσι.
4: Το βιώνουν λίγο και οι άνθρωποι που με ακολουθούν.
0: Έχουμε την Ευαγγελία. Πες όμως για την Ευαγγελία, έχουμε μείνει, Βασίλη. Τη μάπησα. Πήγες να πεις ένα μήνυμα της Ευαγγελίας πριν.
2: Α, ήταν και εκείνη στο.

0: και μου έλεγε τι θα κάνει ο κόσμος μου χωρίς εμένα και πώς θα ο Στέφανος Κωνσταντινίδης λέει πώς θα πηγαίνει στη δουλειά χωρίς να μ' ακούει. Σήμερα επιστρέφει η Κατερίνα η καινούριου.
1: Βεβαίως, καλή επάνωδο.
0: Με το καλό, καλή επάνωδο. Να ζήσετε ένα
1: χρόνια πολλά για χθες.
0: Α, ναι, σωστά, βέβαια.
1: Πείτε και σε μένα.
0: Και σε σένα. Πώς ήταν η πρώτη σου γιορτή ως Μανούλα, η γιορτή της μητέρας ως Μανούλα?
1: Συγκινητική.
0: Καλά, συγκινήσε κάθε μέρα όμως, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, ρε παιδιά, τι κακό με έχει βρει.
2: Ωραία. Συγκινητική, ανέβαζε κάτι γραφικότητες στα Insta.
0: Όμορφα, όμορφα είναι αυτά. Λοιπόν.
1: Ναι, μωρέ, από το πρωί δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι γιορτάζω. Άου. Τέλος πάντων.
0: Δεν μας ρώταγες εμάς που μας έχεις ξυστάντερα τόσες μέρες να πούμε. Θα σου λέγαμε εμείς
1: ότι γιορτάζεις. Μια εβδομάδα δεν ήμουν καθόλου καλά. Το καταλαβαίνετε. Τώρα θα σας τα πω όλα μαζεμένα. Παιδιά, τι ήταν αυτό που με βρήκε?
3: Τι σε βρήκε, αλήθεια?
1: Χάλια ήμουν, σας λέω. Χάλια, με φάγανε τα μαύρα τα μάτια.
3: Έχουμε διάγνωση. Τι ιός ήταν αυτός?
1: Ίωση είχα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως
1: είχα χανταϊό.
0: Κλαίνει χείρες. Μην λες τώρα τέτοια πράγματα. Ο χανταϊός είναι τον άνδεον, είναι στον διάολο τη μάνα. Δεν έχει έρθει εδώ.
3: Είχες κάνει κάποιο bird watching ύποπτο?
1: Τίποτα δεν είχα κάνει. Μια μάνα είμαι. Που γυρνάω γύρω-γύρω.
0: Εντάξει, μπορείς να κάνεις bird watching ως μάνα, δηλαδή να βλέπεις πουλιά.
2: Οι περισσότερες μανάδες.
0: Σωστά. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πω το εξής. Δική μου μπακαλό ερώτηση τώρα. Μήπως επειδή είσαι ελεχώνα, το νοσοποιητικό σου είναι λίγο αποδυναμωμένο? Και εκεί σε βάρεσε. Παίζει αυτό ιατρικά είναι. Ή από το κεφάλι μου το έχω βγάλει?
1: Δεν το συζήτησα με τον γιατρό μου.
0: Λογικό, ακούγεται μια λογική.
1: Αλλά είναι πολύ λογικό, γιατί είναι πολύ συσσωρευμένη η κούραση, ναι, η αϊπνία.
0: Σωστά.
1: Όλο αυτό το τρέξιμο. Οπότε σαφώς. Ναι, γιατί δεν προσέχεις τόσο τον εαυτό σου το πρώτο διάστημα. Όσους μανάδες το κάνουν, μπράβο τους. Αλλά δεν το πολύ κάνεις, ξέρεις. Δεν παίρνεις βιταμίνες. Ναι. Παίρνεις, αλλά δεν είσαι η προτεραιότητα να πεις ότι όλη μέρα, ναι, θα προσέχεις τον εαυτό
0: το
1: μου. Αυτό εννοώ ακριβώς. Εγώ κατσαρίδα, δεν παθαίνω τίποτα.
0: Καλά, κατσαρίδα, ηρέμησε λίγο. Λοιπόν, οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχονται και οι ευθύνες. Το TOZY, λοιπόν, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης, την λεγόμενη Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητά του με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή TOZY, είναι διαθέσιμη στο application store του και το Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Η γραμμή δε της Ελίζα είναι το 10454. Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε, γιατί μπορεί να σε διακόψω να πάμε σε κομμάτι και να επιστρέψουμε. Πάμε, Εβάνα.
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε το θέμα των ημερών που δεν είναι άλλο από τη Σία Κοσιόνη, η οποία εκφόρησε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων την Παρασκευή και είπε στο τέλος του δελτίου ότι ήμουν 26, έχω γίνει 46 και σας αποχαιρετώ, εκφορώ το τελευταίο δελτίο στο Sky. Προσπάθησε να συγκρατηθεί, δεν συγκινήθηκε, μπορούμε να πούμε, την ώρα που μιλούσε στον κόσμο, αποχαιρέτησε το κοινό. Υπάρχουν πάρα πολλά ρεπορτάζ αυτές τις μέρες γύρω από το όνομα της Ιας Κοσιόνη, για τον Βασίλη Παπαδρόσο, αν θα πάνε σε κάποια... Ακριβώς, ναι, καλά κάνει το διευκρινής. Αν θα βρεθούν σε κάποιο άλλο κανάλι μαζί ή αν δεν είναι απαραίτητο αυτό, γιατί έχει συζητηθεί αρκετά, κυκλοφορεί ρεπορτάζ που θέλει τον Βασίλη Παπαδρόσο του χρόνου να βρίσκεται στον Αντένα και να έχει δώσει ήδη τα χέρια.
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι μακροσκοπικά κοιτώντας το όλο το θέμα, ότι δεν αφορά πάρα πολύ τον κόσμο. Όχι επειδή το δεν το λες εσύ, επειδή νομίζω ότι έχει παραγίνει ανάλυση. Εγώ νομίζω ότι το βασικό στοιχείο είναι ότι μετά από 20 χρόνια ένας συνεργάτης έφυγε από τον Sky με σαφείς αιχμές. Δηλαδή είπε η γυναίκα ότι ξεριζώθηκα. Με λίγα λόγια ότι δεν ξέρω τώρα αν εννοούσε με δική της πρωτοβουλία ή ότι δεν της άφησαν επιλογή από το σταθμό. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα, ότι τελικά η δουλειά είναι δουλειά. Δεν υπάρχουν ούτε σχέσεις, δεν υπάρχουν ούτε υποχρεώσεις. Ένα ευχαριστώ μπορείς να το πεις, ένα συγγνώμη επίσης κάποιος μπορεί να σου πει. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να γίνει θα γίνει. Και κανένας δεν κοιτάζει αν εγώ με τον Βασίλη συνεργαζόμαστε 15 χρόνια, με τον Θανάση 2, με την Κατερίνα 1.
1: Η δουλειά και μάλιστα στις δηλώσεις.
0: Ναι, αυτό νομίζω είναι το συμπέρασμα. Τώρα τι θα γίνει, τι έχει γίνει κτλ. Όσο για το που λες ανέγραψε, εγώ δεν είδα να έχει κλάψει, αλλά το παρομοίασα λίγο με τις σχέσεις. Δηλαδή, όταν φεύγει, ειδικά μια γυναίκα όταν φεύγει, καλά, δεν θέλω να το πάω με φύλλα. Ένας άνθρωπος που το έχει αποφασίσει έχει κλάψει πριν. από τη στιγμή του αποχαιρετισμού

0: Δύσκολα κλε.
1: Εγώ πιστεύω η Σία Κοσιόν, εγώ πιστεύω ο Πέρση, το έξερε και τελείωσε υπόθεση τώρα. Παιδιά, αφού είχαν κάνει ραντεβού με το Σρόιτερ.
0: Με το Σρόιτερ, αλλά κάτσε να πει, Εβάνα, και θα σου πω για αυτό που λε. Γιατί αν είχε κάνει με το Σρόιτερ, το ήξερε και ο Παπαδρόσο. Άρα πώ είναι φίλο τη. Εκτό αν έγινε εκεί φίλο τη που τη είπε. Ότι να σου το πω κιόλα, έχουν μιλήσει με το Σρόιτερ χωρί να το ξέρει.
1: Από το καλοκαίρι που μα ρώτησαν να φύγουν, απλά είχαν συμβόλαιο 2 χρόνια περισσότερο παρουσιαστέ και αυτό τώρα έχει πιέσει λίγο την κατάσταση.
2: Να σα θυμίσω ότι ο Βασίλη Παπαδρόσο είναι ο άνθρωπο που ανέδειξε τον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα.
0: Φυσικά.
2: Είχαν έτσι μεγάλη συνεργασία. Τώρα για τη Σία Κοσιόνη, το δελτίο ειδήσεων κατάφερε να συγκρατηθεί και να μην συγκινηθεί. Έξω στις δηλώσεις της ήταν λίγο πιο άνετη και φάνηκε έτσι πιο φορτισμένη. Και εκτός από αυτό που είπες εσύ, Δημήτρη, είπε ότι η δουλειά μας είναι στρεσογόνα και πολλές φορές άδικη. Και όλα αυτά τα μεταφέρουμε στην οικογένειά μας.
0: Ναι.
2: Γιατί ήθελε να ευχαριστήσει. Άρα είπε ότι είναι και άδικη, επειδή ήθελε να ευχαριστήσει την οικογένειά της που βρέθηκε εκεί στο πλευρό της με λουλούδια, με πολλές αγκαλιές κτλ. Υπάρχουν διάφορα ρεπορτάζ και διαβάζω και στην Real News από την Αταλία Ανδρικοπούλου, που λέει ότι η συζήτηση μεταξύ της Σίας Κοσιόνη και του Καναλιού έγινε και συμφώνησαν ότι δεν θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Ουσιαστικά η Σία Κοσιόνη τους είπε ότι δεν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία και εκείνοι συμφώνησαν. Και συμφώνησαν από κοινού ότι 31 Μαΐου θα τελειώσει το δελτίο ειδήσεων. Ότι εκείνη θα είναι η τελευταία ημερομηνία ουσιαστικά. 31 Μαΐου. Όμως όλα αυτά τα ρεπορτάζ, όλες αυτές οι διαρροές, οι καθημερινές κάμερες έξω από το κανάλι, πίεσαν τη Σία Κοσιόνη και αποφασίστηκε μετά το ταξίδι που έκανε και στην Αίγυπτο. Συναντήθηκαν και είπαν ότι θα λήξει η συνεργασία τους την Παρασκευή που μας πέρασε.
0: Με λίγα λόγια.
2: Και μάλιστα, μόνο αυτό να σας πω, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ λοιπόν, γίνεται, λέει, στο περιβάλλον της έκανε συζήτηση για απαξίωση. Αισθάνθηκε μια απαξίωση προς το πρόσωπό της, ότι γίνεται μια προσπάθεια απαξίωσής της.
0: Ακριβώς. Η πρωτοβουλία ανήκει σε εκείνη, λοιπόν. Εκείνη έφυγε, αλλά την έκανα να φύγει γιατί το περιβάλλον και το κλίμα είχε λίγο στραβώσει ή πολύ. Να πούμε ότι την αποκλειστικότητα την έχει ο Γρηγόρης Μελάς. Αυτό πρέπει να το πούμε αντικειμενικά. Εντάξει, ξέρετε ότι επί προσωπικού δεν είμαστε ο φάνου ένας του άλλου, αλλά το σωστό είναι αυτό, γιατί μπήκανε μετά όλοι οι άλλοι και επικαλούνται ρεπορτάζ και ρεπορτάζ. Την αποκλειστικότητα και την ευθύνη, να το πει πρώτος, την πήρε ο Γρηγόρης Μελάς. Αυτά είναι τα γεγονότα. Τώρα από εκεί και πέρα.
2: Και η Τίνα Μεσαροπούλου που είχε γράψει για το διαζύγιο, για το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά που είχε δώσει τέτοιες πληροφορίες.
0: Αυτό όμως δεν είναι. Κάποιοι λένε ότι έχει να κάνει, κάποιοι λένε ότι δεν έχει να κάνει με την αποχώρηση. Ότι ήταν στα απόνερα.
1: Αυτό μου φαίνεται μεγάλη μούφα γενικά με το ντοκιμαντέρ.
0: Το ντοκιμαντέρ δεν είναι ντοκιμαντέρ αυτό.
1: Όσο λέει,
0: ήταν,
1: περνάει.
0: Το πρόβλημα ήταν η πάσα. Ότι δηλαδή έπρεπε να τυζάρει τον δολοφόνο του.
1: Ναι,
0: του παππού των παιδιών του και τσίνησε εκεί, αλλά στο πλαίσιο τη γενικότερη δυσαρέσκεια. Τέλο πάντων, α τα αφήσουμε εξή, επειδή θεωρώ ότι έχουν υποθεί τα πάντα τώρα σε αυτό και ο κόσμο τώρα φιλοχέρησε και
1: γελάει. Πρώτη φορά Sky έτσι φεύγει, να ξέρετε.
0: Τι?
1: Επειδή έχω δουλέψει Sky, έτσι φεύγει από το Sky.
0: Καλά, 20 χρόνια κάτσε, δεν έφυγε και έτσι.
1: Εντάξει, ναι, άλλο.
2: Την αποχαιρέτησε και ο ιδιοκτήτη.
0: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν,
2: μέσα
0: πάμε
2: από το
0: έγιναν άλλα πράγματα πιο έτσι πρόσφατα.
2: Ωραία, εγώ θα σας τα πω τα άλλα πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω που αναφέρεσαι, αλλά εγώ θα σας πάω τώρα σε κάτι που έχει συμβεί μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα, του Νίκου Συρίγου, του Πάνου Κατσαρίδη.
0: Εκεί ήθελα να πάμε, ναι.
2: Α, ωραία,
0: γιατί
2: τέλεια,
0: είδα, λοιπόν, κάτι το οποίο δεν βγήκε σε τίτλο και το είδα εγώ. Το είδα εγώ που έγινε στην αποστροφή τη εκπομπή.
1: Δεν έβγαλε τίτλο.
0: Θα σου πω.
2: Όχι,
0: ναι.
2: Δεν έβγαλε τίτλο, δεν ξέρω, αλλά πες ότι δεν έχουμε μιλήσει.
0: Όχι, δεν έχουμε μιλήσει.
3: Είναι γνωστό ότι ο Δημήτρης δεν σου μιλάει γενικά.
2: Καλά, ναι, αυτό είναι.
0: Εκτός
2: εκπομπής. Ακούστε τώρα τι έγινε. Ο Πάνος Κατσαρίδης μίλησε στην κάμερα της Ναταλίας Γερμανού και συγκεκριμένα στον Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα. Και τον ρώτησε ο Σπύρος φυσικά για τον Νίκο Συρίγο, που βρέθηκε καλεσμένο στον Γρηγόρη Ναούτογλου και είχε πει όλα αυτά για τον Γιώργο Λιάγκα. Ότι δεν θα ξανασυνεργαζόμουν. Όχι, δεν θα ξανά, συγγνώμη, ότι δεν θα συνεργαζόμουν με τον Γιώργο Λιάγκα.
0: Που κατά πολλούς ο Γρηγόρης τον έφερε τον Συρίγο για να βρει τον Λιάγκα. Γιατί είναι γνωστό ότι δεν έχουν καλές σχέσεις.
2: Okay. Και ουσιαστικά αυτό που είπε ο Πάνος Κατσαρίδης είναι ότι καταντάει αιμονικό, γιατί κάθε εβδομάδα μιλάει άσχημα για τον Γιώργο Λιάγκα.
0: Ο Κατσαρίδης.
2: Ωραία, μέχρι εδώ. Ο Πάνος Κατσαρίδης το είπε αυτό για τον Νίκο Συρίγο.
0: Ο οποίος είναι φίλος του Συρίγου και της Καμπούρη και όλης αυτής της παρέας. Πανόπουλος, πώς το λένε,
2: ουσιαστικά
0: Αλέξης Μίχας. Ναι.
2: Ουσιαστικά ο Νίκος Συρίγος είναι χρόνια κολλητός με τη Δέσποινα Καμπούρη, που είναι πλέον φίλος και με τον Πάνο Κατσαρίδη.
0: Λοιπόν,
2: ναι. Ο Νίκος Συρίγος λοιπόν εχθές, πάνω στη συζήτηση των σχολιασμών διάφορων θεμάτων και του Γιώργου Λιάγκα, είπε για τον Πάνο Κατσαρίδη και αυτό που είπε. Δεν θα πω, λέει, πολλά. Θα πω όμως ότι θα σεβαστώ τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με τον Πάνο μεταξύ μας. Και δεύτερον, ότι έχει ανάγκη τη δουλειά.
1: Ήταν
0: πολύ προσβλητικό αυτό που είπε ο Νίκος. Γιατί ουσιαστικά είπε ότι άλλα μου έλεγες.
3: Ναι!
0: Πώς το λένε το Κατσαρίδη?
3: Πάνω
0: μου. Άλλα μου έχεις πει από πίσω. Αλλά καταλαβαίνω ότι αναγκάζεσαι να πεις πίπες μπροστά. Για να κρατήσεις τη δουλίτσα σου. Μάλιστα, αυτό είναι δική μου. Τα λόγια αυτά είναι δικά μου, έτσι. Αυτά τα λόγια που είπε είναι αυτά που είπε η Ιβάνα. Εγώ λέω με δικά μου λόγια.
3: Πώς μεταφράζονται, λέμε εμείς τώρα.
0: Και συμπλήρωσε η Σύση καπάκι. Εντάξει, παρουσιαστής του είναι την άλλη, γιατί θα τον υπερασπιζόταν.
2: Δηλαδή, το είπε.
0: Υποτίμησαν πάρα πολύ τον Κατσαρίδη μέσα από αυτό. Και βέβαια κάποιοι του συνδέουν όλο αυτό το περιστατικό με το ότι λίγες ώρες αργότερα ο Λιάγκας ανέβασε ένα story.
2: Αυτό θα το πω. Κάτσε, θα το πω εγώ.
1: Πριν το πει να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Σταμάτα.
2: Ναι. Ναι.
1: Πάρα πολύ άδικο για τον Πάνο Κατσαρίδη. Αυτό του διαλύει την επαγγελματική σχέση με τον Γιώργο Λιάγκα. Μεγάλη ντροπή να ακούγονται από ανθρώπους.
0: Την επαγγελματική του αξιοπρέπεια και υπόσταση ουσιαστικά του.
1: Δεν είναι σωστό τώρα αυτό. Δηλαδή, να βγω και
0: όχι
1: εγώ
0: με
1: να...
0: τον Γιώργο Λιάγκα. Με τον Γιώργο είναι ίσα μάγκα. Του δείχνει ότι δεν παιδί μου, εσύ υποστηρίζει το αφεντικό σου χωρίς no matter what.
1: Και δεν τον γουστάρει.
0: Ναι.
1: Οπότε, αλλά του κάνει.
0: Δίκιο. Ενώ δεν τον γουστάρει.
1: Του κάνει ένα πολύ. Του δημιουργεί ένα μεγάλο χάσμα. Δηλαδή, να βγω και εγώ να πω πώ πέρασε τι προηγούμενε εκπομπές και τι μου κάνανε και τι κάνανε. Αυτά ξεφτιλίκερα από μη 40 χρόνια άνθρωποι.
0: Έλα.
2: Και ανεβάζει ο Γιώργος Λιάγκας ένα story που λέει «Μαζί μου, παρένθεση, συνέχεια ασχολείσαι πόσο μπιπ είσαι» και γέλια. Το είπαν λέει το 2024 going through.
1: 15
2: και μετά.
1: Λέει.
2: Και μετά. Ανεβάζει story ο Νίκος Συρίγος. Αχ, μου αρέσουν αυτά.
0: Αχ, δεν το ήξερα. Για πες.
2: Εγώ είμαι εδώ για να σας τα πω.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι με κεφαλαία γράμματα. Τα κεφαλαία, ξέρετε τι είναι, φωνή είναι τα κεφαλαία.
0: Ναι, ναι, φωνάζει.
2: Φωνάζει. Ναι. Και σε παρένθεση με μικρά γράμματα και ούτε θα γίνουμε.
3: Δύο μικρά σχολιάκια θέλω να κάνω.
2: Τώρα που μας ακούει ο Γιώργος Λιάγκας, θέλω να απαντήσετε, κύριε Γιώργο Λιάγκα.
3: Πριν απαντήσει ο Γιώργος Λιάγκας, εγώ θα ήθελα μαζί με την απαγόρευση στα social media των παιδιών κάτω των 15 ετών να απαγορευτούν και στο Γιώργο το Λιάγκα. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Και δεύτερον.
0: Γιατί τώρα, ρε παιδί.
3: Άμα ξανακούσω.
0: Επειδή έγραψε το τραγούδι, πόσο όλα λάκα.
3: Από οποιονδήποτε ή να το δω γραμμένο, δεν είμαστε ίδιοι. Θα βγάλω τα μάτια μου και θα τα μασίσω.
1: Έχει δίκιο τώρα, παιδιά, Βασίλης. Παιδιά, έλα το.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι είπε ο Βασίλης.
1: Αυτός ο καυγάς σου λέει από όριμους άντρες που γίνεται στα social.
0: Όχι, μιλάει για συγκεκριμένα τα post. Τι σε εκνευρίζει το ένα και τι στο άλλο. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω.
3: Λοιπόν, ο Λιάγκας είναι ένας boomer ο οποίος δεν μπορεί να διαχειριστεί τα social media και καλό είναι να απέχει.
0: Και ο Τεριάκης
2: τα είναι.
3: Είναι cringe ό,τι κάνει. Θα έρθει η ώρα του να τα πω. Είναι cringe ό,τι κάνει. Ο δε Νίκος Συρίγος με τη μανιέρα αυτό το τσιτάτο. Γενικά του αρέσουν τα τσιτάτα, αλλά γενικά αυτό, άμα το ξανακούσει, δεν είμαστε οι ίδιοι.
1: Είναι point finger τύπο.
3: Ποιο είχε πει ότι είμαστε οι ίδιοι? Θέλει ο Λιάγκας να είναι ίδιο με το Συρίγο, δεν νομίζω. Θέλει ο Συρίγο να είναι ίδιο με το Λιάγκα, επίση δεν νομίζω.
0: Ναι, οπότε διάλεξε ένα τσιτάτο.
3: Δηλαδή, δεν είμαστε οι ίδιοι.
1: Θα σου πω κάτι, ρε Βασιλή.
3: Και το βάζουν συνήθω και ω, ξέρει. Στο τέλος λέμε την παπάρα μας και στο τέλος δεν είμαστε ίδιοι.
1: Ρε Βασίλη, ξέρεις, οι πολλοί άνθρωποι ζουν μόνο για την κόντρα όλη μέρα. Θέλουν να έχουν την κόντρα στη ζωή τους.
0: Τώρα κοίταξε, εδώ αυτοί οι δύο. Η αλήθεια είναι τώρα. Και, να πω μια. Ανεξαρτήτως, εγώ ξέρετε, θα πω αυτό που πιστεύω ανεξαρτήτως σχέσεων. Έχουν μία. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη αιμονή, γιατί άπτεται και μηνύσιμων ενδεχομένως.
3: Με σοφία.
0: Ναι, θεμάτων και διαδικασιών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρεις ότι αν σε μία συζήτηση πεταχτεί το όνομα Λιάγκας στην εκπομπή Χαμογελά και πάλι, ότι θα πιαστούν από αυτό. Δηλαδή, μπορεί να συζητάμε για όλα, για 500 άλλα πράγματα. Δηλαδή, δες το μούλτι. Και ξέρει, έχει μπει, εγώ του το έχω πει κιόλα. Και η Νόρα που ετοιμάζει το μούλτι έχει μπει σε αυτό το τρυπάκι. Βάζει πάντα μέσα ένα Λιάγκα.
2: Γιατί θέλει... Μα είναι τηλεθεάτρια, το είπε και χθες. Ότι εγώ είμαι τηλεθεάτρια. Γιατί έκανε ερωτήσεις. Ναι. Γιατί εγώ οφείλω να σας πω αυτό που βλέπω και που ακούω. Εχθές ήταν ο Γρηγόρης Μελάς και του έκανε πολλές ερωτήσεις η Νόρα Καούρη. Γιατί είπε ότι είμαι, λέει, φανατική τηλεθεάτρια, οπότε θέλω να μάθω.
0: Εντάξει. Αν έχουν μια. Καλά, εχθές τέλος πάντων.
3: Δεν βάζουμε στις εκπομπές, Ιβάνα, όπως ξέρεις, θέματα των οποίων είμαστε φανατικοί τηλεθεατές. Βάζουμε θέματα που εξυπηρετούν την εκπομπή, τη σκαλέτα για την τηλεθέαση.
1: Και συγκεκριμένα η εκπομπή έχει
2: φαίνεται
1: ότι έχει την κατέβεση κατά του Λιάγκα.
2: Εγώ συμφωνώ σε ένα βαθμό σε αυτό που λέτε, ότι έχει πολύ Γιώργο Λιάγκα το χαμογέλα και πάλι. Αλλά αντικειμενικά υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να μην τα βάλει σε ένα μούρτι. Και εγώ εδώ, όταν διαλέγω τα θέματα για να έρθω κάθε μέρα να σα τα πω, συνειδητοποιώ ότι όντω έχω αρκετά Γιώργο Λιάγκα. Αλλά δίνει τροφή για να καταλάβετε. Το σκέφτομαι και εγώ.
0: Για να μην κρυβόμαστε ψωδεύοντα μα, ξέρει πάρα πολύ καλά η Νόρα.
2: Εμένα είναι και μικρό.
0: Ξέρει πάρα πολύ καλά η Νόρα ότι αρέσκονται, αν δεν είναι αυτό που λέει ο Θανάσης, να έχουν μια ενότητα κατά του Λιάγκα κάθε Σαββατοκύριακο και Κυριακή, ότι τουλάχιστον αρέσκονται στο να συζητάνε για τον Γιώργο. Τους αρέσει αυτό.
3: Τους λοιπόν, πουλάει όπως έχουν πει.
0: Και τους πουλάει. Αυτά είναι τώρα η αλήθεια. Και εσύ αυτό που λες, σεβαστό είναι το επιχείρημα, αλλά η ουσία είναι αυτή. Τώρα, σχετικά με τον Νίκο, ειδικά, και αυτό δεν θέλω να το πω δημόσιο, αλλά θα το πω γιατί τέθηκε τώρα εφόσον έχει γίνει αυτή η κόντρα. Όντως, ο Νίκος έχει φάει ένα κόλλημα με τον Λιάγκα. Και αυτό αφαιρεί από την αξιοπιστία του και μάλιστα χρησιμοποιείται. Δηλαδή, εγώ είμαι θειασότης
3: της θειασότης, μωρέ, πες ελληνικά.
0: Εντάξει, υποστηρίζω την άποψη τέλος πάντων αυτή ότι εκεί, επειδή ήθελε να την πει ο Γρηγόρης στον Λιάγκα, κατ' εμέ λόγω της, του πώς διαχειρίστηκε τη φάση με μένα. Αλλά τέλος πάντων, χρησιμοποιείσαι το Συρίγο που ξέρεις ότι 100% θα βρεις στο Λιάγκα. Αυτό. Το γεγονός ότι ξέρεις ότι μόλις ανοίξει το στόμα του ή την μπένα του ο Νίκος θα βρίσει το Λιάγκα, είναι λίγο τον αδική.
3: Ναι, πάντως.
0: Και, κάποιοι το χρησιμοποιούν κιόλας.
3: Ναι, καλά να το κάνει σε μια εκπομπή που βρίσκεται. Και κάθε εβδομάδα για το χι λόγο που αναλύσαμε πριν θα παίξουν ένα βίντεο, θα πει τη γνώμη του και μπορεί να είναι και σταθερά αρνητική η δικαίωμά του. Γιατί να καταδεχτώ να πάω να δώσω συνέντευξη στο Late Night του Αρναούτογλου και να μιλάω για το Λιάγκα? Είμαστε συνάδελφοι, είχαμε δουλέψει ποτέ, είχαμε τίποτα προσωπικό μεταξύ μας. Πες τα δικά σου.
0: Ναι.
2: Εντάξει, βέβαια. Αντικειμενικά, όταν ένα θέμα ξέρεις ότι θα κάνει ένα παραγωγή, μπορεί και λίγο έτσι να το τσιγκλάς παραπάνω δεν και λόγω
0: νομίζω.
2: Αυτού.
0: Δεν νομίζω να εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία.
1: Ντροπή σου, Εβάνα. Λοιπόν, θέλω να πω και εγώ τώρα στον αέρα για το φίλο του Γρηγόρη τον Μπάκα. Γρηγόρη, συγγνώμη που σε στεναχώρησα, γιατί την Παρασκευή έκανα λίγο πιο ώρα παρατραβηγμένο αστιάκι λίγο με τη συνέντευξη που έκανε στο Χίτφιλ. Εντάξει, λίγο σε στεναχώρησα. Εγώ δημοσίως θα πω, sorry, Γρηγόρη, πλάκα κάνουμε. Με το σχολιασμό ξεχνιόμαστε μερικές φορές και παρασυρώμαστε. Ωραία, δεν έχω κάτι με κανέναν εγώ.
3: Είσαι άνθρωπο.
2: Βούτσου ήταν αυτό.
0: Καλά κάνεις.
1: Ο Γρηγόρης έχουμε μοιραστεί και τον ίδιο δρόμο μαζί και έχουμε καλή σχέση. Δεν
0: ωραία. Τον ίδιο δρόμο, τι εννοεί?
2: Το ίδιο πεζοδρόμιο εννοεί.
3: Δεν θέλουμε να ξέρουμε.
4: Ναι,
0: το αφήσουμε.
3: Ναι. Μούλα,
0: σε ευχαριστούμε.
2: Ναι, πάντως,
0: έλα, ναι.
2: Όχι, περίμενε. Τι με ευχαριστείτε? Με βγάλατε και καθυστερημένα. Ήμουν άρρωστη μια εβδομάδα. Ο δεν ήμουν καθόλου
0: όμως,
2: καλά.
0: Προτεραιότητα έχει ακουρατήσει και λίγο αυτοκυλιάζει τώρα που.
2: Και μου δίνετε 10 λεπτά.
0: Εντάξει, αύριο μέρα είναι, δεν πειράζει.
2: Να πω για τον Γρηγόρη Μπάκα ένα μόνο πράγμα, μια και τον ανέφερε, γιατί αύριο θα έχει παλιώσει πολύ. Έκανε πέσιμο στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία του είπε, γιατί μαζί συζητάνε για το γάμο, δηλαδή την έχει την αποκλειστικότητα ο Γρηγόρη, του είπε ότι δεν θα παντρευτεί τελικά φέτο. Ήταν, λέει, να γίνει ο γάμος το Σεπτέμβρη, του το αποκάλυψε, αλλά δεν θα παντρευτώ γιατί έχουμε τα γυρίσματα του GNTM και δεν προλαβαίνω.
1: Αυτός ο γάμος. Δύσκολος ο γάμος.
3: Δεν πάω να παντρευτώ για να μην κάτσει μαγκύρα στην καρέκλα μου. Τέλειο.
0: Διαβάζω εδώ ότι η Έλενα Χριστοπούλου δήλωσε χθες στον Πάτρα.
3: Τι θέλει η Έλενα Χριστοπούλου αυτή τη στιγμή?
0: Νομίζω λέει στο GNTM ότι ήμασταν μονάδες, δεν ήταν ποτέ ένα σύνολο και γι' αυτό έφυγε.
1: Τελικά η μαγκύρα θα είναι παρουσιάστρια.
2: Ανακοινώθηκε είναι... ότι θα είναι η Μπέτη Μαγκύρα στο.
0: Εγώ νόμιζα ότι έφυγε επειδή είναι στα δικαστήρια με την Ηλιάνα. Όχι επειδή δεν
3: έφυγε. Όχι, αφού είχε φύγει πολύ.
2: Όχι, από το GNTM δεν έφυγε γι' αυτό.
0: Μάλιστα, εντάξει,
3: είχε φύγει για να κάνει καριέρα στο My Style Rocks.
0: Α, μάλιστα.
1: Η Μπέτη τελικά τι θα κάνει και την κριτή.
3: Θα είναι κριτή και η Ηλιάνα, είπαμε, presenter.
0: Χώστε.
3: Το γυρίσανε, τα αλλάξανε.
0: Όχι, ακόμη presenter. Καλημέρα, Εβάνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. 104,6 My Radio.
5: Τα δικά σου. My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου και είμαστε 12 λεπτά μετά τις 8. Λίγα λεπτά μετά τις 3.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας έφτασε στο νοσοκομείο Αττικών η ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Οι επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα 42 ημερών καθώς οι αρχές εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα απομόνωσης. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο την Κυριακή το πρωί στις Τζιτζιφιές, όταν ένας άνδρας έβγαλε όπλο και άνοιξε πυρ κάτω από άγνωστες συνθήκες. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε μία 43χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το περιστατικό. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά σήμερα Δευτέρα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πρεμιέρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αστρολογικά θετική η σημερινή ημέρα για θέματα σπουδών, διαπραγματεύσεις και συμφωνίες.
5: Ο καιρός σήμερα.
4: Με κάποιες νεφώσεις, ανά διαστήματα πυκνότερες ημέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
6: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
7: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
8: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
4: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
1: Περιμένουμε λοιπόν και πώς την Αμάντα. Θα παρατείνω για λίγο ακόμη την αγωνία σας. 8 και 23 πρώτα λεπτά. Αυτό είναι το Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με τον Θανάση Πασά, την Καταρίνα Μπούκα και τον Βασίλη Βλάχο.
2: Το Δημήτριο Καρέζο.
1: Πάνω απ' όλα τη Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και να σας πω ότι είναι κοντά μας, δίπλα μας, στην ομάδα μας, συνοδοιπόρος μας, τα οπτικά για Κουμέλος. Γιατί σου κάνουν οι ειδικοί και στον οπτομετρικό έλεγχο, είναι οπτικοί οι άνθρωποι, αλλά και στη μόδα ειδικοί, τους έκανε η ζωή. Γιατί η τελευταία λέξη της μόδας είναι στα οπτικά για Κουμέλος. Τι θέλω να πω, κάνεις δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο, διαλέγεις τα γυαλιά Οράσεως που τώρα πια είναι και με στη μόδα. Δηλαδή υπάρχουν οίκοι μόδας, Βασίλη, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, που βγάζουν γυαλιά Οράσεως και σκελετούς.
3: Τα πάντα.
1: Σύμφωνα με το τι επιτάσσει η μόδα ακριβώς, που είναι τέχνη. Λοιπόν, κάνεις δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο, διαλέγεις τα γυαλιά Οράσεως που σου αρέσουν και στη μάρκα που γουστάρεις. Και σου κάνουν δώρο άλλο ένα και παραλαμβάνεις αμέσως. Τώρα ξέρεις. Οπτικά Γιακουμέλος και στα γυαλιά ηλίου πληρώνεις ένα και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Επισκεφτείτε το γιακουμέλος.gr ή τηλεφωνήστε στο 210-300-1510. 210-300-1510. Και θα βγάλω ένα νικητή ο οποίος θα μας πει ποιος κέρδισε σήμερα στη βραδιά πίσω στο πρωί με θέμα το σάλιο. Και αυτός θα κερδίσει δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι γυαλιά Οράσεως από τα οπτικά Γιακουμέλος. Σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές. Οπτικά Γιακουμέλος για να γουστάρουμε πολύ. Βασίλη, στείλε μου από το mail της Στέλλας. Το πρώτο τελευταίο μάλλον είναι ΔΕΗ αυτό. Στείλ το μου στο WhatsApp γιατί γίνεται δουλίτσα. Έλα, Αμάντα μου, καλημέρα, κορίτσι μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βραδιά θρίλερ η χθεσινή. Θρίλερ, αυτό είναι ο τίτλος. Όλα ρευστά μέχρι το τέλος. Που στο τέλος το γκολ του Ζωάο Μάριο μας έδωσε και πρωταθλήτρια την ΑΕΚ, η οποία από εχθές μπορεί και επίσημα να πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα.
1: Έχω πει ένα πράγμα όταν ετίθετο το ποιος θα το πάρει το πρωτάθλημα και μάλιστα μ' άρεσε πάρα πολύ που μέχρι το τέλος υπήρχαν τουλάχιστον δύο ομάδες που το διεκδικούσαν. Αλλά...
3: Τρεις.
1: Παιδιά, το τρεις. Εμπίπτει στο τουλάχιστον δύο.
3: Έχεις δίκιο.
4: Ναι.
1: Θειασότης.
4: Είμαι θειασότης σου.
1: Μπράβο. Λοιπόν,
4: θειασότριά σου.
1: Έλεγα λοιπόν, όχι. Πανάγιτσα. Λοιπόν, λέω όμως ότι είχα πει το εξής. Φοβάμαι τους πανηγυρισμούς του Ηλιόπουλου. Έχω δίκιο, τι έχει γίνει. Γιατί ξύπνησα, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
3: Τι ξέρουμε. Τώρα να σου πω κάτι. Να μιλήσω εγώ, Αμάντα, σε βγάλω τη δύσκολη.
1: Όχι, θέλω να μιλήσει η Αμάντα, ναι. Και μετά εσύ να συμπληρώσεις αν μου επιτρέπεις. Γιατί σε φοβάμαι σένα και μετά θα είσαι χύμαρος και η Αμάντα δεν θα μπορεί να πει πολλά πράγματα.
3: Δεν θα είμαι χύμαρος, εντάξει.
1: Καλά, κάτσε, θα το κάνουμε έτσι.
4: Πανηγύρισαν.
1: Για τον Ηλιόπουλο θέλω να μάθω.
4: Πανηγύρισε. Ναι. Είπε και κάποια πράγματα μετά το τέλος του παιχνιδιού.
1: Εντάξει. Είπε και μια κουβέντα παραπάνω, οκ, okay, το ακούω. Κάνα γραφικό έκανε. Έκανα αυτό, τίποτα τραγούδια, αυτά, ιστορίες.
3: Χορογραφία.
1: Μεταμφιέστηκε σε κάτι, έκανε κάποια χορογραφία.
3: Your face sounds familiar.
1: Ανέβηκε κάπου ψηλά. Ναι.
4: Εχθές είδαμε περισσότερο το Ριμπάλτα να χορεύει. Κάτι που δεν περιμέναμε.
1: Πήγανε κάπου, πήγανε σε κάποια μπουζούκια.
4: Ναι, πήγανε στον Απέργη. Στον Απέργη με Ζόζεφιν πάλι.
3: Α, με Ζόζεφιν.
1: Πάλι τι?
4: Είχανε πάει και τις προάλλες.
3: Ο Απέργης είναι έγκτζης.
1: Είναι πολύ καλό παιδί ο Αδάρης και πολύ καλό, πολύ ταλαντούχος. Άσχετο τώρα. Δεν ξέρω τι είναι. Έχει το φυσικά έγκτζη ο
4: Αδάρης. Είναι κι άλλα μαγαζιά ανοιχτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες τώρα Κυριακή.
4: Δεν γνωρίζω. Συγγνώμη.
1: Καλημέρα στον Γιώργο τον Βαφτιστήρη μου. Τα υπόλοιπα δεν τα λέω στον αέρα γιατί να μην σε κάψω.
3: Εννοείται.
1: Αλλά εντάξει.
4: Όχι, να τα πει, να τα πει.
1: Δεν μπορώ γιατί μπορεί να ακούνε.
4: Α, δεν.
1: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα γόρι μου.
4: Δεν λέγονται.
1: Το καλό μου, έξυπνο, όμορφο, πολύ δυνατό. Έχω βάλει σωστό λάδι. Λοιπόν, πάμε. Έλα, Θανάση.
4: 2-1, λοιπόν.
1: Κάτσε να μας πει ο Θανάσης για τους πανηγυρισμούς του Ηλιόπουλου.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι, ρε παιδί μου. Είμαστε μια γραφική χώρα με γραφικούς ανθρώπους και πρέπει να συνοδεύουμε.
1: Τι έκανε, μωρά, άσε τώρα.
3: Όχι, αυτό το σχόλιο μου. Πρέπει να συνοδεύουμε.
1: Δεν θέλω σχόλιο, θέλω να πει τι έκανε.
3: Τι έκανε, εντάξει, είπε ρε παιδί μου ότι νικήσανε το τέρας, σπάνε το κατεστημένο. Τώρα θα δείτε η ΑΕΚΑΡΑ έρχεται. Εντάξει, ακούστηκαν πολλά, αλλά αυτό θέλω να πω ότι. Πάντα πρέπει να συνοδεύονται και αυτά τα σχόλια για να εξυπηρετούν το κοινό τους τώρα, τους οπαδούς. Οι οπαδοί μας αυτό το επιπέμπουν.
1: Ναι, μάστε. Για πες.
3: Θέλω να ζουν όλοι με σενάρια γενικά.
1: Εντάξει, ο οπαδός ως ορισμός, οποιασδήποτε ομάδας, δεν τον ίσχυε για ακαδημαϊκό. Ξέρω εγώ. Έτσι κι αλλιώς. Μάζα είναι.
3: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και τελείωσε. Πάμε παρακάτω, δηλαδή. Δεν έγινε κάτι.
1: Πω, πω, πω, πω. Έλα. Έλα, Αμάντα. Γνωμούλα, εντάξει, δεν πειράξαμε λίγο την Αμάντα μας. Αμάντα, γνώμη που δεν πήρε Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα.
3: Ναι, ρε, Αμάντα.
1: Ξέρω ότι παίζω τώρα με το ψωμάκι μου, αλλά τουλάχιστον πες μας και εσύ τη γνωμούλα σου. Γιατί?
4: Όχι, εγώ είμαι καλά, είμαι μια χαρά.
1: Εχθές τι έγινε.
4: Και να σου πω κάτι, κάθε εμπόδιο για καλό.
1: Ναι, αυτό είναι χοντρό εμπόδιο, εντάξει, δεν είναι κανένα απλό.
3: Καλά, μου αρέσει, σιγά το κοιτούντο
4: εμπόδιο. Δεν είναι ότι. Να σου πω κάτι, δεν είναι ότι. Κοίτα. Μετά το ευρωπαϊκό δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση.
3: Έλα,
4: μπορεί να ακούγεται κάπως αυτό
1: μισό λεπτό,
4: που σου λέω.
1: Μισό λεπτό,
3: τώρα θα πάμε την Αμάντα.
1: Δηλαδή αυτή την καραμέλα του conference, πόσο δηλαδή, θα την πιπηλάτε.
4: Όταν μετά το conference παίρνει τον double Ολυμπιακός και δεν χαίρεσε το ίδιο πια.
3: Ναι, δηλαδή
4: πώς να σου το πω, δεν χαίρεσε το ίδιο πια. Λες,
1: δεν το ήθελε στο πρωτάθλημα.
4: Α, φέτος δεν έχει ευρωπαϊκό. Λες αυτό από μέσα σου.
3: Λέει, τώρα,
4: οπότε
3: Δημήτρη,
4: μετά γίνεσαι λίγο αχάριστος.
3: Είσαι από πίσω μια μάντρα. Άμα σηκωθείς τις μύτες σου θα δεις, αλλά θα πονάς. Οπότε σημασία έχει να έχεις ύψος.
4: Εγώ έχω την αίσθηση πάντως,
1: ναι,
4: ότι
1: ύψος,
4: το
1: Champions αλλά...
4: φέτος... Ξεζούμισε
1: την μάντρα. Ναι, επειδή συνεχίζω την αλληγορία σου. Έχεις ύψος για να δεις πέρα από τη μάντρα. Δεν έχεις ύψος αρκετό για να την περάσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μα δεν την πήδηξες.
3: Μια φορά δεν την πήδηξα. Σκόνταψα. Την έχω πήδηξει άλλη 48.
1: Σωστό.
4: Ναι, είναι, δεν είναι τώρα. Είναι.
1: Αμαντά, άμα δεν έχεις κάτι να μας πεις, ας το προχωρώ παρακάτω.
3: Μίλα ρε πλάτε,
4: ήθελα να πω μία φράση, αλλά την ξανασκέφτηκα και είναι ριστική. Οπότε θα πω ότι εντάξει, είναι πολλά τα 48 πρωταθλήματα, υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό. Καλό θα ήταν, εγώ θα έλεγα, του χρόνου να προσπαθήσουμε για Europa και όχι για Champions League.
3: Σωστό, και εγώ εκεί προσπαθώ.
4: Είναι περισσότερο στα μέτρα μας.
1: Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι δεν θέλεις το πρωτάθλημα? Εγώ το επιχείρημα θα σου μιλήσω.
4: Θέλεις, ρε παιδί μου,
1: θα
4: και
1: σου μιλήσω
4: ευθέως.
1: Το επιχείρημα, το επιχείρημα έχω 48. Χαίστηκα για το 41, γιατί φτάστε με και μετά μιλήστε
5: τι
1: μου.
5: Λόγια.
1: Το ακούω. Αλλά το επιχείρημα έχω το conference και δεν με νοιάζει το πρωτάθλημα, δεν το ακούω. Ο σου λέω πάρα, πάρα πολύ ειλικρίνεια στο λέω.
3: Εννοείται.
1: Όπως λέει και ο Τζούνος και ο Κούτρας, αλλά... να είμαστε καθαροί.
4: Όταν έχεις πάρει αυτή τη χαρά και είναι ακόμα νοπή,
1: το conference,
4: δεν σου κάνει κάτι.
3: Το conference, τι λες, μα, γιατί τι είναι το conference?
4: Το conference είναι ευρωπαϊκό, δεν το πήρε κανένας. Δεν μπόρεσε να το
3: πάρει. Τι είμαστε, τίποτα ομάδες Champions League εδώ πέρα?
1: Άμα έπαιρνε το Champions League θα τα ακούγα. Ότι 5 χρόνια μετά δεν σε νοιάζει το πρωτάθλημα.
3: Τι είμαστε, Αλίσσα και εσένα που κάνουμε γιορτές 50 χρόνια.
4: Το Champions League, να πω κάτι, το Champions League, νομίζω εγώ τώρα, η ταπεινή μου γνώμη, ότι δεν μπορεί μια ελληνική ομάδα να το πάρει.
3: Ωραία. Τώρα τη βλέπεις τι είναι. Όταν
4: είναι τεράστια.
3: Όταν τη τα έλεγα.
1: Άσε να τελειώσει.
4: Ναι. Είναι τεράστια τα.
3: Θυμάσαι στην αρχή τη χρονιά.
4: Στο εξωτερικό.
1: Ναι.
4: Θα ήταν
1: κάτι.
4: Κάτσε,
1: κάτι
4: θέλει να
1: πει ο Θανάσης. Ένα, παιδιά. Μην μου κάνω το διαιτή. Έλα.
3: Ρε, θυμάσαι στην αρχή τη χρονιά τι ήσουν τώρα η Αμάντα. Που έλεγα ότι είμαστε για Europa League και μου λέει όχι, είμαστε στο Champions League. Και να τώρα που θέλει να πάει στο Europa League.
4: Μα παίξαμε καλά. Παίξαμε πολλά. Παίξαμε καλά. Αλλά ξεζουμίστηκε η ομάδα.
5: Η ομάδα ξεζουμίστηκε.
4: Μετά όταν σταμάτησε τις υποχρεώσεις εκεί, έβλεπες ότι είχε πια.
5: Ξεζουμιστεί.
1: Συγγνώμη, όσες υποχρεώσεις, όσες αγωνιστικές παίζει στο εθνικό πρωτάθλημα η μία ομάδα. Άλλες τόσες δεν παίζει και η άλλη.
4: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο να παίζει με τη Ρεάλ.
5: Καλά, ναι.
4: Με την Μπαρσελόνα, με την Άρσεναλ.
3: Θα σε ξεζουμίσει αλλιώς.
1: Ναι, κατάλαβα. Άρα θεωρείς λοιπόν ότι το πρωτάθλημα φέτος δεν το πήρε ο καλύτερος, το πήρε ο πιο ξεκούραστος.
3: Ναι.
4: Όχι, η ΑΕΚ έπαιξε.
1: Έλα, Μαντάκο, εντάξει τώρα, έλα, έγινε. Λοιπόν,
4: αυτό που έκανε τώρα,
1: κλείσε, θα σε πάρω εγώ μετά. Ναι,
5: σας παρακαλώ.
1: Έλα, εντάξει τώρα. Λοιπόν, έλα, πάμε.
4: Τώρα, τι έγινε χθες και γιατί λέω θρίλερ. Κέρδισε η ΑΕΚ 2-1. Τον Παναθηναϊκό, όμως είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός, θυμίζω. Προηγήθηκε 1-0 λίγα λεπτά μετά τον γκολ του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δηλαδή εκεί έλεγες ότι ήταν όλα ανοιχτά. Ήταν στο -3 ο Ολυμπιακός και όλα μπορούσαν να συμβούν.
1: Ωραίο είναι αυτό.
4: Λίγο μετά.
1: Εγώ αυτό είπα ότι μ' άρεσε πάνω απ' όλα. Ότι κοίτα, και κατά τη διάρκεια των αγώνων παίζονταν όλα. Αυτό μ' άρεσε.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτσε
4: λίγα λεπτά μετά γίνεται το 1-1. Το βάζει ο ΠΑΟΚ, από τον ΠΑΟΚ, που ήταν εν τέλει και το τελικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι.
4: Και η ΑΕΚ το γυρνάει. και το κάνει 2-1. Βάζει δηλαδή, το κάνει 1-1 και εκείνη. Είναι για λίγα λεπτά και οι δύο ομάδες στο 1-1. Οπότε λες ότι είναι μια αγωνιστική, ξέρεις, που είμαστε πάλι στα ίδια. Και μετά στο τέλος, στις καθυστερήσεις, η ΑΕΚ κάνει το 2-1. Εκεί κλειδώνει το πρωτάθλημα. Πια έρχεται το αποτέλεσμα που λέγαμε ότι αν έρθει αυτό, θα έχουμε και πρωταθλήτρια την Κυριακή. Και αυτό τελικά συνέβη.
1: Μισό λεπτό θέλει ο Θανάσης κατά.
3: Μου το χάλασε εμένα στο τέλος ο Ζωάμαριο Γαμώτο με το 2-1. Ενώ μου το χάλασε. Γιατί
1: αυτό δεν θα πει τώρα.
3: Όχι, στην εκπομπή που ήμασταν, εγώ τα είχα βρει πάλι. 1-1-1-1, τα είχα παίξει και μου το χάλασε το 89.
5: Πετάχτηκε ο άλλος, τουκ.
3: Τι το βάζεις, αφού θα το πάρετε, άστο να πάρω τα λεφτά.
1: Ερώτηση. Τώρα έχουμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, καλά, τον Παναθηναϊκό τώρα καταλάβαμε γιατί δεν ασχολήθηκε καθόλου ο πρόεδρος, γιατί ασχολούνταν με τη Ισία Κοσφαίνη. Άστο να πάει στο διάλογο αυτό. Εδώ τώρα θα γίνει τίποτα, θα αλλάξει κανένα προπονητή, θα έχουμε τίποτα βιολιά.
4: Δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο.
1: Okay, okay. Και μιλάω για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Έτσι.
5: Εσείς ένα διήμερο χάσατε πρωτάθλημα και εσύ Ακοσιόνι.
1: Ναι.
5: Καλά πάει ο όμιλος.
1: Ναι.
4: Το πρωτάθλημα είχε κλειδώσει την τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός και το
1: κόμμα. Το πρωτάθλημα το έχουμε χάσει πριν.
4: Εδώ και καιρό.
1: Βασικά, ψιλοταυτόχρονα αποφασίσαμε ότι οκ και για τα δύο. Ότι είμαστε οκ και για τα δύο.
5: Προχωράει η ζωή.
1: Ναι, και που θα χάσουμε το πρωτάθλημα και που θα χάσουμε την Κοσιόνι.
4: Πάντως έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός χθες, αλλά εντάξει.
1: Θα επιστρέψει ο Φωταράς. Πώς το βλέπεις το πράγμα αυτό? Να επαναπατριστεί και γέλη.
4: Πώς προέκυψε αυτό?
1: Γιατί ακούω ότι δεν τα καταφέρνει στην Πορτογαλία. Πώς το μαζέψουμε εδώ?
3: Κάτι για δανεικός ακούστηκε.
1: Δανεικός.
4: Είδατε πάντως ότι τώρα αυτό μου ήρθε σχετικά με τον Παναθηναϊκό που έπαιξε καλά εχθές. Ότι οι θεωρίες γενικότερα δεν βγήκαν αληθινές. Δηλαδή το ότι ο ΠΑΟΚ θα χαριστεί στον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός θα χαριστεί στην ΑΕΚ, ότι στο μπάσκετ ότι μπορεί να έχασε ο Παναθηναϊκός για αυτό και
1: το
4: άλλο.
1: Εγώ το
4: και σας
1: το
4: έλεγα
1: αυτά.
4: Ότι παιδιά δεν γίνονται
1: δεν
4: αυτά τα πράγματα.
1: Αυτά. Τώρα αυτά τα βλέπουν κάτι. Αυτά
4: δεν
1: τα λένε...
4: γίνονται ποτέ αυτά. Είδατε λένε... πήγε 2-2 στο μπάσκετ.
1: Αυτά
4: τώρα
1: τα λένε
4: οριακά.
1: Κάτι κολλημένοι τώρα που θέλουν δεν να μπορεί. Είτε για το γούρι, όπως ο κολλητός Μοβάκης που λέει αυτές τις πίπες, είτε για το. Επειδή είναι πολύ φανατικοί, λένε τώρα βλακίες. Δεν υπάρχει. Ποια ομάδα.
5: Να μειώσουν την αξία του άλλου.
1: Αν έχει την τελική και αυτή την εικόνα για την ομάδα σου, δεν είσαι και σωστός οπαδός. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι η ομάδα σου θα έδινε μάτς, τελεία. Δεν θα είχε παραπάνω.
4: Ναι, ούτε
1: τότε,
4: πάω
1: τότε δεν την πιστεύεις, άλλαξε ομάδα.
4: Βγήκε με νίκη και ισοπαλία από τα play-offs, ούτε ο Παναθηναϊκός. Τον είδαμε ότι έπαιξε στα ίσα, ας πούμε.
1: Έλα τώρα. Ότι πήρε τηλέφωνο ο τάδε πρόεδρος ιδιοκτήτης και είπε σε επαγγελματία προπονητή και σε παίκτες επαγγελματικοί, τους καλύτερους της Ευρώπης, κάτσε χάσε. Και κάτσε χάσε δύο φορές. Και κάτσε, για να παιχτούν όλα την Τρίτη, στο τρίτο μάτς που είναι και εκτός έδρας.
3: Και να μην μας κλέβουν τις ατάκες μας, παρακαλώ πολύ.
1: Μπράβο,
3: να μην λένε αεκτζίδες, παραθυναϊκοί, παουκτζίδες μόνοι μας και όλοι σας.
1: Ποιος το λέει?
3: Αποδεδειγμένο μόνο ο Ολυμπιακός είναι μόνος του και όλοι του.
1: Και ο τέτοιος το έχει πει αυτό. Πώς το λένε
5: ο Πολάκης. Να λέτε εκείνο το άλλο. Δεν είμαστε ίδιοι.
1: Ναι.
3: Αυτό,
1: γιατί δεν είναι το δεν είμαστε ίδιοι του Συρίγου.
3: Αυτό πρέπει να λέμε τώρα. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, κύριοι.
1: Ωραίο αυτό. Λοιπόν, μάλιστα, πάμε παρακάτω.
4: Οπότε, αφού μπήκαμε στα μπασκετικά, για όσου δεν κατάλαβαν, είναι στο 2-2 ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια. Οπότε όλα παίζονται τώρα στο πέμπτο παιχνίδι την Τετάρτη στην Ισπανία.
1: Ωραία. Ο Δημήτρης Γιακόπουλος έχει δώσει κάποια σημεία ζωής ενός. Social ζωή, social media ζωή.
3: Ναι, ανέβασε και ένα δώρο που του έφερε, θα το πω, η Λάκτα. Πολύ ωραίο.
1: Γιατί είπανε ότι υπάρχει πρόταση για τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, από την Ιόν. Λέει, ποιο είναι αυτή η Ιόν. Εγώ λέει, δεν
1: Λακτάκια ήμουν.
3: Λέει, δεν ήμουν πάντα Λακτάκια. Και η Λάκτα μέσα στο στείλε πακέτο.
1: Ιόν Capital, όχι Ιόν τη σοκολάτα.
3: Όχι Ιόν σοκολάτα.
1: Εμείς είμαστε Ιόν Capital.
3: Όχι,
5: έχει ο όμιλο εδώ σοκολάτε.
4: Όχι, ένα φαντα
1: αμερικανικό. Όχι, γιατί η ναυτιλιακή μα είναι η Capital, γι' αυτό το λέω.
3: Όχι.
5: Ο Παναθηναϊκός θα βάλει Λάκτα μπροστά στη φανέλα.
3: Κάει ο Βασίλη.
1: Βασίλη, ηρέμηστε. Θα μιλήσουμε μετά για το διάβολο. Φοράει πρέπει το 2 και θα μπει.
5: Έχω να πω πολλά.
4: Επίσης, να πούμε στο μπάσκετ ότι ιτήθηκε τελικά η ΑΕΚ από τη Ρήτα στον τελικό. Το πάλεψε όμως.
1: Ιτήθηκε.
4: Τι. Δεν πήρε.
1: Εγώ το άφησα κάποια στιγμή που ήταν.
4: Ήταν 20 πόντους μπροστά.
1: Ναι, πέλασε.
3: Κάτι 35-0 δεν έκανε η Ρήτα, νομίζω κάτι τέτοιο ήταν.
4: 26-0.
3: Πόσο?
4: 26-0 νομίζω.
3: 26-0, πω.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
5: Τι κάνανε, σηκωθήκανε, φύγανε από το γήπεδο.
3: Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν χάλια.
4: Ναι, έμειναν από ενέργεια.
3: Έρχομαι τώρα, θα μου πείτε γάβρο, αλλά δεν πειράζει. Έρχομαι τώρα στη δήλωση του Μπαρτζόκα.
1: Μα την Παναγία τώρα το μάθα.
3: Έρχομαι τώρα στη δήλωση του Μπαρτζόκα. Ναι, ναι, είναι άδικο το ένα παιχνίδι σε τελικούς.
5: Να, ωραίο και αυτό.
3: Γιατί και έκανε μια πολύ ωραία χρονιά. Αν είχε 3-4 παιχνίδια, 5 δεν ξέρω στα πόσα, ίσως να το είχε πάρει.
1: Ναι, αλλά αν έκλασε σου ένα δεκάλεπτο, δεν θα έκλανε σε 3 αγώνες.
5: Τι λόγια έκλασε.
1: Συγγνώμη.
4: Ο Παναθηναϊκός πήρε πρωτάθλημα βόλεϊ. Μπράβο. Κόντρα στον ΠΑΟΚ.
1: Να μαζεύουμε τα γύρω-γύρω.
5: Ναι, μωρέ, μικρά χαρτιά.
1: Δεν είναι και γύρω-γύρω το βόλεϊ, βέβαια. Πήραμε το πίκ-πονγκ.
4: Ναι. Ο Σίσκος έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200 μέτρα.
3: Μπράβο.
4: Στο Διεθνές Meeting Κολύμβησης που διεξάγεται αυτές τις μέρες στο ΆΚΑ, δηλαδή για να καταλάβετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό που πέτυχε, αν η διοργάνωση ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα ήταν χρυσός.
1: Λίξ το αμάτα γιατί η Κατερίνα έχει γλυκογύρι εδώ. Βλέπω ότι κλείνουν τα μάτια της.
5: Το καφεδάκι σου, παιδί.
1: Κλείνουν τα μάτια της.
3: Πώς θα βλέπεις για τον Σίσκο, θα πεις τίποτα.
4: Φιέστα οι γυναίκες του Ολυμπιακού έκαναν το Σάββατο.
5: Πού?
4: Έκαναν στο Μελισσουργός κάτω. Πανηγύρισαν την άνοδο στη Β' Εθνική. Χαμός, ήταν όλοι εκεί.
1: Μπράβο στα κορίτσια.
4: Και σας αφήνω με τι άλλο, ρε παιδιά.
5: Τι.
4: Taylor Swift.
5: Έλα μωρή Taylor.
1: Έλα μωρή αρρώστια Taylor.
4: Είναι στην Ελλάδα σου. Α, λέει. Ναι.
5: Μη μου το πεις, τι θέλει Tay Tay εδώ.
6: Ήρθε σε ένα γάμο.
4: Ναι. Για πες λίγο.
1: Του Καρλάφτη. Του Καρλάφτη.
6: Ναι, για πες.
4: Είναι ο Καρλάφτης, ο οποίος είναι με τον Κέλτσε, τον σύντροφό της, συμπαίκτες. Οπότε ήρθανε μαζί.
6: Okay. Είχε τις κοινωνικές υποχρεώσεις.
4: Και εγώ θυμάμαι. Τέλος,
1: είναι μεγαθύριο τώρα στον παγκόσμιο, στην παγκόσμια μουσική σκηνή.
3: Στην Ελλάδα έρθαμε να παντρευτεί αφού...
5: Ο
1: Καρλάφτης.
5: Ναι, γενικά η Taylor Swift...
4: Ο Καρλάφτης
5: είναι. Ναι, μας έχει δείξει, ρε παιδί μου, ότι δεν έχει και πολύ θέμα σε αυτά. Εννοείται, δηλαδή, πολύ ανθρώπινα θα πάει στο γάμο της φίλης, του φίλου.
4: Εγώ θυμάμαι που τον είχα κάνει και συνέντευξη, που τον είχα ρωτήσει για την Taylor. Και του λέω, εσείς τώρα βγαίνετε όλοι μαζί, είσαστε φίλοι. Πώς αυτό, πώς είναι. Λέει, είναι πάρα πολύ. Ναι.
5: Απλή κοπέλα.
3: Τι δώρο του
4: είναι
3: πήρε,
4: πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ απλή, λέει. Και κάνει σαν τρελή για την Ελλάδα. Την υπερλατρεύει.
3: Να σου στείλτε ένα μήνυμα να.
4: Στείλτε ένα μήνυμα. Και να τώρα που ήρθε και.
3: Στείλτε ένα μήνυμα να δούμε τι δώρο του πήρε η Taylor. Έχω μεγάλη απορία.
5: Αν το, πήγε, αν το σκέφτηκε ελληνικά, μπορεί να στείλει ένα καταψύκτη. Αν το πήγε με τις δικές της τις καταβολές, μπορεί να στείλει τίποτα από τα
1: τώρα Tiffany's. Που το είπατε
3: η αυτό.
1: Είδατε τη μήνυση εκατομμυρίων. Τώρα τα εκατομμύρια τα ήξερα, τα ξέρεις Κατερίνα.
6: 15
1: εκατομμύρια έκανε η Dua Lipa. Στη πολύ γνωστή εταιρεία ηλεκτρικών ειδών. Οπα. Γιατί στην συσκευασία μια τηλεόραση, πώς ρε παιδί μου όταν παίρνεις κορνίζα, έχει ένα μια άσχετη οικογένεια.
5: Ναι, βέβαια.
1: Είχανε βάλει τη φωτογραφία της Ντούα. Στη συσκευασία της τηλεόρασης.
5: Χωρίς να τις τα σκάνε.
1: Χωρίς να τις τα σκάνε. Και τσαντίστηκε, σου λέει την αυτά και ζήτησε 15 εκατομμύρια.
6: Στο μεταξύ, αυτή η εταιρεία τεράστια. Δηλαδή δεν γίνεται. Σίγουρα έχει νομικό τμήμα. Σίγουρα το γνωρίζουν όλα.
1: Αυτό που λέει η Κατερίνα, δηλαδή εγώ που ζήτησα τις προάλλες. Ποιο ήταν από την φίλη μου την Ολυμπία, την Κρασαγάκη. Τέλος μια φωτογραφία που είχαμε βγάλει παλιά και ήθελα να τη χρησιμοποιήσω εγώ για φίσα για όταν παίζω μουσική. Είχα την τέτοια να τη σκέφτομαι. Παρόλο που ήταν χρόνια πριν.
5: Ναι.
1: Ρε Ολυμπία, προβλέπετε να σου δώσω τίποτα, κάποια δικαιώματα κτλ. Γιατί εσύ την έχει τραβήξει τη φωτογραφία. Εγώ το σκέφτηκα. Η ολόκληρη εταιρεία ηλεκτρικών ειδών, μεγαθύριο κολοσσό.
3: Αποκλείεται, κάτι άλλο
1: δεν το σκέφτηκε.
3: Κάτι άλλο θα γίνει.
5: Είναι η Dua Lipa, ένα από τα πιο εμπορικά πρόσωπα παγκοσμίως. Βλέπετε τώρα και την νέα την καμπάνια του καφέ που συνεργάζεται με τον Τζορτζ τον Κλούνεϊ. Αρώματα τεράστια, κορυφαίοι οίκοι μόδας, προϊόντα για μαλλιά, προϊόντα beauty. Φαντάζομαι ότι το κάνανε και μπορεί και με έναν τρόπο να είναι λίγο καλυμμένοι. Θα δούμε αν υπάρχει παραθυράκι.
3: Αυτό ήταν από μήπως είχαν μια παλιά συνεργασία, είχαν κρατήσει τα αρχαία τα δικαιώματα της.
1: Για να κάνει 15 εκατομμύρια τώρα να κινηθεί νομικά αυτή, είχε πάτημα, δεν μπορεί να το κάνει.
5: Κοίτα, σε παλιούς συνεργάτες δεν το κάνεις εύκολα.
1: Άντως, επειδή εμπίπτηκε στο αντικείμενο της Αμάντας, είδατε τη πολύ εντυπωσιακή διαφήμιση την τελευταία των πατατακίων.
5: Που μαζεύονται όλοι παίκτες.
1: Και στο τέλος και ο Μέση.
3: Είναι AI.
1: Ο Μπέκαμ, AI είναι. Α, ναι.
3: Ναι, αυτό μου είπαν εμένα ότι έχει
1: γίνει. Πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ και λέει θέλουμε τα συγκεκριμένα πατατάκια. Και λέει πού να πούμε τώρα, θα γίνει χαμός που είμαστε τόσο.
3: Α, εγώ νόμιζα που λέει για το τραπέζι, που είναι όλοι στο τραπέζι και κάθονται.
1: Όχι, εγώ λέω είναι έξω αυτοί και λένε δεν θα πάμε μέσα να πάρουμε. Όποιος έχει πει ήδη στο σούπερ μάρκετ και αγοράσει τα συγκεκριμένα πατατάκια, θα τον φέρουμε σπίτι να δούμε όλοι μαζί το μάτς. Και θα κάνουμε ένα ωραίο πάρτι. Και στο τέλος μαζεύονται όλοι και είναι στην τηλεόραση, βλέπουν το μάτς όλοι όσοι είχαν αγοράσει πατατάκια τα συγκεκριμένα από την. Τα λέει, ρε παιδί μου, σιγά. Από το σούπερ μάρκετ και μέσα εκεί στο πάρτι είναι και ο Μέση.
3: Πάντως, εγώ βλέπω τώρα μια και τα ανέφερε στο
1: και είναι ο Μπέκαμ, ποιοι άλλοι είναι. Ποιοι άλλοι είναι στην.
5: Κάτι από αυτούς τους δημοφιλείς.
1: Πολύ είναι.
5: Ναι, ναι. Να μας παίρνετε και εμάς τους μάπες για μια διαφήμιση, μωρέ. Κριτσίνια.
1: Μπράβο.
3: Πάντως, επειδή μια και το ανέφερε τώρα αυτό με το διαφημιστικό, βλέπω τρομερή αγωνιώδος προσπαθούν οι Αμερικάνοι να μας πείσουν ότι είχαν ποδοσφαιρική κουλτούρα. Δηλαδή, ειδικά που είδα τη διαφήμιση με την Adidas, που είναι πολύ μεγάλη, παίζει ο Σαλαμέ, που είναι Λεμίν Γιαμάλ, είναι όλα αυτοί. Ότι και καλά υπάρχουν τρία ανίκητα παιδιά Αμερικάνοι, που παίζουν street football και όποια τριάδα έχει πάει από το 93 και καλά μεγάλους παίχτες, την νικάνε. Και καλά δείξει διαχρονικά οι Αμερικάνοι.
1: Που... Αφού δεν είναι Αμερικάνοι αυτοί.
3: Και καλά, οι τρεις της γειτονιάς. Είναι τρία παιδιά της γειτονιάς,
1: ναι,
3: που πάνε τριάδες επαγγελματιών και χάνουνε.
1: Μάλιστα.
3: Ότι είναι τώρα οι Αμερικάνοι ποδοσφαιρόφιλοι, τέλος πάντων.
7: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
8: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
1: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
8: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
7: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
9: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
10: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
11: Στείλτα για τα καλά.
12: Ρυθμός
13: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
14: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί. Μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
15: Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: βραδιά ποίησης.
1: Καλημέρα, ποιητές. Καλώς ήρθατε στη βραδιά ποίησης το πρωί.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Από τις χειρότερες ενότητες αυτής εδώ της εκπομπής, τις χειρότερες εκπομπής στο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Τι κάνατε το Σαββατοκύριακο, βρήκατε κάπως να εμπνευστείτε για τα ποίηματά σας?
1: Ναι, εγώ...
2: Σκεφτήκατε καμιά ρήμα?
1: Εγώ βούτυξα μέσα στο φαγητό και προσπαθούσα να βρω εκεί το νόημα της ζωής.
2: Ωραία.
1: Τελικά το μόνο που κατάφερε ήταν μια καραμπινάτη δυσπεψία.
2: Κάτι είναι και αυτό.
1: Κάτι κατάφερα. Μα πες, ακούστε. Θα μπείτε στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons,
3: ναι.
1: Και εκεί θα βρείτε πολλές, πάρα πολλές προσφορές. Καταρχάς έχουν κάνει κολεγιά με το About You. Με το About You έχεις εκεί 20% έκπτωση στα ρούχα. Τσέκαρε το. Επίσης παίζει 10 ευρώ κουπόνι για iFood και έκπτωση στο Ferris Scanner, στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για τσεκάρετε MyDay στην ενότητα DAY My Rewards Coupons.
3: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα η βραδιά πίση το πρωί έχει θέμα το σάλιο.
3: Ναι, θέμα έχει πείματα, δεν ξέρω.
1: Γιατί
4: ποιματάρες
1: δεν
4: έχουμε.
3: Ποιματάρες, ναι.
1: Φερτό μου.
3: Σου είπα.
1: Παρακαλώ, να ξεκινήσει η Κατερίνα η Μπουκάνη.
2: Είναι έτοιμη η Κατερίνα, θα το σταματήσω.
1: Να ξεκινήσει εδώ ο Θανάσης ο Πασέος.
4: Ωραία, σταματάω.
1: Ναι. Αν θέλετε, θα ξεκινήσει. Ποιο είναι έτοιμο?
4: Εγώ έτοιμο.
1: Και εγώ έτοιμο είμαι. Θε να ξεκινήσω εγώ?
4: Δεν έχω πρόβλημα, σίγουρα. Εγώ είμαι πάντα έτοιμο.
1: Πάμε, φίλε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.

0: κρατά ταμείο. Ο ένας λέει ανάπτυξη και ο άλλος επανάσταση. Ο τρίτος κάνει live μετάδοση ετούτη την παράσταση. Φωνάζουν και κατηγορούν, αλλά την καμπούρα τους ποτέ τους δεν κοιτούν. Και έρμος ο λαός κοιτά με απορία από τον καναπέ και φωνάζει με καμάρι. Πολύτως αλλιωμάκες μου, μα ψωμί ποιος θα μας πάρει.
1: Ψωμί.
2: Το σάλιο με το πάρει, τι πάρει και παπάρει.
3: Παπάρει.
0: Τι κάνω. Σάλιο, συγγνώμη, δεν ήταν μέσα, δεν είχε μήνυμα εδώ μέσα. Σε ενοχλεί πάλι και αυτό, ψευτοδημοκράτη. Δεν κατάλαβα.
2: Γιατί το πα τα πολιτικά πάλι, τι είναι αυτό.
0: Τι θέλει, ρε φίλε. Εγώ με σάλιο σκέφτομαι υπουργό να υπόσχεται. Τι θε τώρα.
2: Ψευτοδημοκράτη λέει. Έλα πάλι.
0: Ψευτομετρέ.
2: Τι βλοπόντικε.
3: Να συνεχίσει. Ποιο θέλετε να
2: συνεχίσει.
3: Τέλο πάντων, τώρα τι μα βρήκε.
2: Ό,τι είναι τώρα.
1: Σιγά.
3: Θα παγγείλω το πείμα μου σάλιο από την γνωστή και αγαπητή από το κοινό συλλογή μου, απογεύματα στον καναπέ. Στον δρόμο σε είδα και μου έτρεξαν τα σάλια. Στη φιλενάδα φώναξα, τρέξε, φέρε τα κιάλια. Από μετάλλικα πρέπει να γυρνούσες, μαύρο τισέρτ και περικάρπια φορούσες. Πήγαινες ευθεία για το Fox, αυτό στον γκάζι που κάθονται και πολλοί απόξ. Hey, μεταλά, σου φώναξα. Hey, μεταλά, σου φώναξα. Περίμενε, μη φεύγεις.
2: Hey, μεταλά.
3: Ξεράθηκαν οι γλάστρες μου με σάλιο ποτισέτες, νερό μη σπαταλήσουμε, μη λες άλλες κουβέντες.
1: Αααα.
0: Δεν μ' άρεσε. Συγγνώμη,
2: δεν σε ρώτησε κανείς όμως. Έχει δίκιο.
0: Όταν λέω ότι έχει καλά πείματα και την υποστηρίζω, δεν λέτε δεν με σε ρώτησε κανείς. Τώρα όμως.
2: Γιατί προκαταβάλεις τον.
0: Μα δεν ήταν ωραίο. Δεν μπορούσε να πει κάτι. Να σου πω κάτι τώρα. Θα ακούσουμε και σεξουαλικά πάλι αυτό. Μπίλι σάλιο και σεξ.
2: Επειδή σήμερα το πείμα σου δεν είναι καλό, πρέπει να βρει όλα τα υπόλοιπα.
0: Είναι πάρα πολύ καλό το πείμα μου το σημερινό. Ήταν πάρα πολύ
3: καλό. Να πω για λεφτά ότι δεν έχω
0: κάτι.
3: Το σκέφτηκα, αλλά ήταν λίγο κλάψα πάλι να πω.
0: Δεν
3: έχω σάλιο. Out of
2: the box,
3: ότι
2: δεν έχω σάλιο, είναι out of the box.
0: Μα τι, τώρα
2: η πρώτη φράση που είναι στο μυαλό είναι σάλιο.
0: Σάλιο και σεξ.
1: Μα, δεν είναι out of the box να πάει ο μεταλλάς να φτύνει τη γλάστρα για πότισμα.
3: Ναι.
0: Καλά, εντάξει.
3: Είναι Βασίλη, λίγο out of the box.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Θα σας διαβάσω το ποίημα μου του καλησπέρα πίτες.
0: Έχει βάλει τραγούδι αυτός και περιμένει.
1: Όχι, όχι, δεν έχω βάλει.
2: Θα σας διαβάσω το ποίημα μου το σάλιο. Θα σας διαβάσω το ποίημα μου το σάλιο από την ποιητική μου συλλογή Σούρτα Φέρτα.
1: Α, ωραία.
2: Η μπανάνα έχει κάλιο. Και το φυλάκι θέλει σάλιο.
1: Έμπτη.
2: Ζέστανε μου το φιλί. Με μπανάνα για αρχή. Λουκία, έφυγες. Και σάλιο δεν χαλάς. Για να μου εξηγήσεις. Η Κατερίνα με κοιτάει λίγο με ήκτο, λίγο σαν τη μάνα μου, σαν την αδερφή μου.
1: Δεν πειράζει.
2: Με θαλπορεί, με θαλπορεί.
3: Ό,τι είναι τώρα.
2: Για να μου εξηγήσεις γιατί τα παρατάς. Πήγαμε ταξίδια, σου πήρα και λαμπούμπου. Μα εσύ εξαφανίστηκες σαν τη Μαρίνα Πούπου.
1: Α,
2: πού να είναι η Μαρίνα
1: Πούπου. Πού χάθηκε η Μαρίνα Πούπου.
0: Τι είναι η Μαρίνα Πούπου, ρε.
2: Μοντέλο, μισ, Star Ελλάς.
0: Star Ελλάς. Sorry, sorry.
2: Δεν πειράζει. Βάλα τη δεις πολύ ωραία με κοντό μαλλί, πολύ δυνατό. Τώρα είμαι μόνος μου. Χιλόπιτες να τρώω. Δίχως σάλιο, ασάλιωτες. Κατάντια για υδροχό. Τους θειασότες άκουσε η μπούκα και ψαρώνει. Νομίζω λίγο ξύπνησε πάνω που γλαρώνει.
0: Ήταν η ενότητά τη γι'
3: αυτό. Στου υδροχώου αυτό σα αξίζει. Συγγνώμη κιόλα.
1: Και επίθεση σε ένα ολόκληρο ζώδιο.
2: Τσουβάλια σε ένα ζώδιο τώρα.
1: Λυπάμαι. Έρχομαι πολύ σύντομα,
2: σύντομα
1: να σα διαβάσω το ποίημα μου Το Σάλιο από την best seller ποιητική μου συλλογή Υγρασία.
2: Best seller σε ποιον, εσύ μόνο του Τζόνι.
1: Ναι, όσα βγάλαμε τα δώσαμε. Τα πουλήσαμε.
2: Ναι, ναι. Ωραίο.
1: Φτού και μπαίνω, φτού και βγαίνω. Ανεβαίνω, κατεβαίνω. Κι όταν στο δωμάτιό σου μπαίνω, σε κοιτώ και περιμένω. Μου λες, μπες με προσοχή. Το πάτωμα από το σάλιο σου έχει βραχή.
2: Ναι.
1: Σου λέω να φέρω σφουγγαρίστρα. Μου λες, όχι, έλα στα ίσα.
2: Ωρε φίλε.
1: Τόσο σάλιο περιμένει. Τι να κάνεις η καημένη. Σάλιο, ζέστη και σημαίνεις ξαναμένη.
0: Τελικά,
2: Θανάση,
0: εντάξει. Εγωιτεύτηκα.
2: Εντάξει, Θανάση.
0: Και από τον Βασίλη.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Εντάξει, μωρέ.
2: Δεν χρειάζεται να μας
0: δώσετε δείτε. Του την νίκη του Γκάρι.
2: Βγάλετε, παρακαλώ.
3: Ήθελε κάτι πιο hardcore από τον Βασίλη.
2: Ναι. Πάμε στο μαπά.
1: Δεν μα έχει ζαλίσει κανεί σήμερα πέρα από σένα.
0: Το σάλιο το είχα σίγουρο σήμερα για τον Βασίλη.
2: Πάμε λίγο. Βγάλε, Βασίλη, και σε παρακαλώ το μαπά ή τη μάπησα για να μα πει ποιο κέρδισε σήμερα για να κερδίσει και τα οπτικά για κουμέλο.
1: Τάζει δώρα τώρα.

0: Εκεί φτάσαμε.
1: Ποιο είναι?
2: Καλημέρα.
1: Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Ιωάννα. Ποιο είναι, πώ σε λένε?
3: Είμαι η Ιλιάνα.
0: Γεια σα, Ιλιάνα.
1: Γεια σα, Ιλιάνα. Από ποια περιοχή τηλεφωνάτε? Από ποια τηλεφωνία
3: περιοχή? Τώρα τηλεφωνώ από το Εγάλεο, πηγαίνω στη δουλειά μου.
0: Πάρα και πολύ ωραία. Ραδιοφωνική φωνή να πούμε.
1: Έχει αυτό το βράχνιο. Έχει αυτό το.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρέπει να είναι πολύ όμορφη γυναίκα.
1: Χαρά στο κουράγιο, κορίτσι. Τι να σου πω και σένα. Έχει ένα βράχνιο.
3: Στείλω φωτογραφία σε λίγο.
0: Στείλε, φαίνεσαι κούκλα, φαίνεσαι.
3: Εντροπή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου φτιάξατε το κέφι.
1: Μα είναι αλήθεια λοιπόν. Ναι, να σου πω, ποιο κέρδισε ωστόσο, φτιάξε μα και εσύ το κέφι τώρα.
3: Όχι επειδή με είπε πολύ όμορφη, αλλά κέρδισε ο.
0: Θανάσης. Ευχαριστώ.
4: Ναι, όχι, όχι γι' αυτό. Για
0: να μην ευχαριστώ, κοινό μου.
3: Αντικειμενικά μιλάω.
1: Καλά, καλά. Πίπες. Επειδή τώρα θα.
0: Δεν θέλουν πολιτικά εδώ, Ελίνα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλά, έχουμε φτάσει Μάιο. Όμως μας ακούσουν ότι δεν θέλουν πολιτικά. Τώρα όμως επειδή ακούει και η Κική, θα δεις ποιος θέλει πολιτικά και ποιος θέλει. Και θα δει τι ώρα που θα περάσουμε. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε.
3: Όχι, όχι, παρακαλώ πολύ.
0: Ευχαριστώ, λαέ μου.
1: Έχεις κερδίσει. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Μας έφτιαξε την εβδομάδα. Φιλιά, γεια, γεια. Εδώ ολοκληρώνεται αυτό το, αυτή η κατρακύλα που πολλοί θέλουν να λένε ότι είναι η χειρότερη, αλλά εμείς το αποδεικνύουμε εμπράκτως με πράγματα τα οποία δεν ισχύουν που λέμε συνήθως. Εσείς μας βρίζετε, μας διορθώνετε, αλλά όλοι μαζί καταλήγουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι στις 9 η ώρα σας αφήνουμε να ξεκινήσετε τη μέρα σας και την εβδομάδα σας χαμογελώντας για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Ο Κούπερ έχει αρχίσει και αναστατώνεται γιατί θέλει να φύγει.
0: Πριν κλείσει, να σου πω κάτι. Ναι. Μία κάτι κάτω θα σου πω. Τάισε τον έκανε τον Κούπερ, σάλιο δεν του είχε μείνει.
1: Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Ευλάχωσα,
0: Δημήτρη Σουγκαρέζος.
1: Εσύ και Παρτάνη στην Μισθού και τη Ραδιοσυνοδησία. Θα τα ξαναπούμε αύριο, πρώτα θα σε ξέρω το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. 104,6 My Radio.

0: τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου και είμαστε ένα λεπτό μετά τις 9. Το ειδικό χωροταξικό πλοίο... συγγνώμη τώρα. Έχω το Θανάση από δίπλα και γελάει. Λοιπόν... Καλή εβδομάδα, γεια σας. Αφήστε με. Αφήστε με. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με σαφή προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα των προορισμών και τη διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, παρουσιάζεται σήμερα στις 12 η ώρα σε ειδική εκδήλωση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο την Κυριακή το πρωί στις Τζιτζιφιές, όταν ένας άνδρας έβγαλε όπλο και άνοιξε πυρ κάτω από άγνωστες συνθήκες. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε μία 43χρονη γυναίκα, η οποία βρίσκεται εκτός κινδύνου. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το περιστατικό. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά σήμερα Δευτέρα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ξερά την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πρεμιέρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αστρολογικά θετική η σημερινή ημέρα για θέματα σπουδών, διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Ο καιρός σήμερα. Με κάποιες νεφώσεις, αναδιαστήματα πυκνότερες σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα...
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

yapamam. Canlı idea, mukar fofi και δε βγαίνει. Canlı idea. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
8: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
10: Ναι, ρε, μόνο αριθμό, τραγουδάρες.
11: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
12: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
13: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
4: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: 이 밤. 잠을 내야 못 가서
1: 힘께 내게니 잠을 내야 Κυριακή γιορτική σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν άνετο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet, 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Στην Electronet VK Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
2: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet VK Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
1: Προσοχή, ετοιμοπαράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet VK Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
2: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
4: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
5: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
6: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Dr.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μας.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: τελεία.
1: Ρυθμός 988.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική,

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
7: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
6: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
7: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
6: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
7: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
6: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Περισσότερη μουσική.
9: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
3: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
2: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αυτό που αγαπάς.
3: Ναι. Ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με

0: ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Για όσο κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Αχ, γεια σου Καρικρονόπουλε!
3: Άλλα Κατερίνα Ζαρύπη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη.

0: Ρυθμός N88.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και 2 νομικά τείκον, είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 9.

0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
8: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
9: Περισσότερη μουσική.
10: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
9: Οι επιτυχίες του σήμερα.
10: Θέλεις ξανά.

0: Κόσμος 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Δεν την αντέχω. Θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
7: Αγάπη, ποια θα στείλεις. Τη μανούλα μου. Ή, Θεέ μου, μήπως εμένα.
6: Όχι βρε κούτο. Την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα. Και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λιτροκάπι.
8: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λιτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
9: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλ τα για τα καλά.
10: Στείλ τα για τα καλά. 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: εξπρέσ. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 98.
1: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 98.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς.

0: Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 9.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
1: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλι 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
9: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
2: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κατερινόπουλε!
1: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
1: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
0: Παναγιά κανάλα!
3: Άντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
4: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
3: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
4: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
3: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
4: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
3: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
4: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
3: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

Πάνε ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
6: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
5: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Ρυθμός
4: 988. Ένα σταθμός όλες οι

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρύπη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
12: Περισσότερη μουσική.
13: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μας.
12: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
7: Αγάπη, ποια θα στείλεις? Τη μανούλα μου? Ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
6: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
8: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
9: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
10: Η ζωή μας έχει ρυθμό.
0: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
4: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Ρυθμός
10: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική.
12: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
11: Οι επιτυχίες του σήμερα.
12: Αγάπη.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks-up challenge, έλεγχος της μπάλας, football obstacle race challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή, hit the goal challenge, παιχνίδι ακρίβειας, αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ρυθμός
8: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
9: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
10: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
11: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
12: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ
0: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
2: Ρυθμός
3: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
1: Περισσότερη μουσική.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
2: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ
0: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο Ρυθμό Λάρισσας 988.
6: Περισσότερη μουσική.

οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

Ζήνα, άμυνα εδώ, ολοκένουργιο στο 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είναι τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Χωρίς την Κατερίνα Ζαρύφη αυτή την εβδομάδα που μου κάνει τώρα βόλτες στη Βιέννη και βλέπει τη Eurovision και πάει πέρα 12 καλά. Και το πρωί βολτούλες στην όμορφη Βιέννη που έχει και καλό καιρό από ό,τι βλέπω. Και τα βραδάκια σίγουρα βόλτες εκεί με τις αποστολές και τους δημοσιογράφους και νέες παρέες και νέους φίλους. Δεν πειράζει, εγώ με μεγάλη καρδιά με έχουν αφήσει και δόλο μόναχο εδώ μεταξύ στο στούντιο. Αν κάποιος ψάχνει παρέα, δεν έχει κάπου να πάει, κάτι να κάνει, κάπου να φάει, μια παρέα να σταθεί, να πει τον πόνο του, να πει κάτι, ας έρθει εδώ στη Συγκρού, στη Νέα Σμύρνη, στον 104,6 My Radio. Γιατί πραγματικά με κυβάει μοναξιά, χωρίς κίνηση. Τι γίνεται, ρε παιδιά, που είστε όλοι? Μία Δευτέρα τώρα χωρίς κίνηση, καλά-καλά του στο Κηφισό, μόνο λίγο εκεί στη Νέα Ιωνία κατεβαίνοντας στο Κηφισό, λίγο στο κέντρο του Πειραιά, λίγο ανεβαίνοντας την Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Άντε και λίγο να πω τα χειρότερα τώρα είναι στην Κηφισίας, κατεβαίνοντας από την Κατεχάκη μέχρι να βγείτε στην Αλεξάνδρας. Κατά τα άλλα, μία ερημιά βλέπω σήμερα, μία ησυχία, δεν ξέρω, αλλά δυναμώστε, γιατί αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και είναι ολοκένουργιο. Και είναι η αγαπημένη μου Λίλα με τον Τοκέλ, ποιος να σου το πει. Εδώ στον 104,6 My Radio, στο πανηγυράκι μας.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις και κάτι που αγαπάτε πάρα πολύ, πάρα πολύ από εσάς. Έχω και κολλητούς που το λατρεύουν. Είναι το Ρίζες Fest. Και έρχεται το Ρίζες Fest 2026, 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και ποια θα μας περιμένει για να μας καλωσορίσει στο φετινό Ρίζες Fest με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, η οποία θα είναι εκεί χορηγός του φεστιβάλ, με booth δικό της, με παιχνίδια διαδραστικά για το κοινό και φυσικά με παντού παγωμένη μπύρα, γιατί η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, vibes καλοκαιριού, αλλά και διαγωνισμό για να κερδίσετε συλλεκτικό μαντήλι από την μπύρα Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την μπύρα Αλφα. Νομίζω μια χαρά. Όποιος λοιπόν τώρα, όποιος όποια ακούει και θέλει να πάει δωρεάν, ας μπείτε, δικά μου, μπείτε τώρα στα social media της Αλφα. Μέχρι τις 19 Μαΐου δηλώστε συμμετοχή, τρέχει post με συμμετοχή για κλήρωση για πολλές διπλές προσκλήσεις. Αγαπημένο Ρίζες Fest, έχω 2-3 κολλητούς οι οποίοι τρελαίνονται, πάνε και χορεύουν και σκεντάζουν πάντα με μπύρα Αλφα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, έχω και άλλα δωράκια και έχω και νεάκια και έχω και πραγματάκια και έχω και Απόν και Θοδωρή Φέρη αλλά και Άννα Βύση Αιγαίο.
1: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Πάω λοιπόν να το σηκώσω το καρότσι για να το ανεβάσω στο πεζοδρόμιο και δεν πήγε καλά, δεν πάτησε καλά η ρόδα. Και πέφτει, παιδιά, το καρότσι και πέφτουν τα πράγματα. Αφενός ήταν επικίνδυνο γιατί εγώ μάζευα τα πράγματα και τα αμάξια περνούσαν γύρω μου. Δεύτερον, ξεφτυλίστηκα.
3: Εδώ που τα λέμε ναι.
2: Ήταν και κάτι κινέζικα, είχαν πέσει κάτω κάτι ρύζια, κάτι αυτά για να βγουν.
3: Θεέ μου, θεέ μου.
2: Τέλος πάντων, δεν χάσαμε τίποτα, μόνο μία πάστα ελιάς.
3: Ντομάτας. Πατήθηκε ή έσπασε.
2: Τη μάζεψα εγώ σε ένα πλαστικό. Δεν πετάμε τίποτα.
3: Καλά, δεν το συζητώ.
2: Και έχω φτιάξει μια σαντουιτσάρα μου.
3: Street.
1: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
4: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
5: Η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Ισοπαλία 1-1 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για τα play-offs και τις θέσεις 5-8, Άρης Σόφι 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Ενώ για τα play-outs, Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2, Λάρισα Αστέρας 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Η Μπαρσελόνα νίκησε 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο Καμπ Νου και κατέκτησε το δεύτερο διαδοχικό πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ ετήθηκε 92-86 στην παράταση από τη Ρήτα στον τελικό του Basketball Champions League. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα της Volley League Ανδρών επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΟΚ στον τέταρτο τελικό. Ο Απόστολος Σίσκος πέτυχε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Διεθνές Meeting Κολύμβησης Ακρόπολης Swim Open.
4: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός.
12: Συντονιστείτε στον ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα, πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
5: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
11: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
12: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
13: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
14: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
15: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
16: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
17: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
18: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
19: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
20: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
21: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
22: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
23: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
24: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
25: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
26: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

Αυτό περιμένουμε, Άννα μου, Ανούλα μου, το Αιγαίο περιμένουμε. Άννα Βίσσαλο, καινούριο Αιγαίο. Κοντεύει 8 παρατέταρτο. Εντάξει, μόνος, μου το δίνετε. Μόνος στο στούντιο από τις 4 με επιτυχίες και αγαπημένα. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη στη Βιέννη και εμένα εδώ στην Αθήνα. Κάθε μέρα η Κατερίνα θα μας δίνει όλα τα νέα για την Eurovision, όπως έκανε και σήμερα την πρώτη μας ώρα. Την περάσαμε παρέα με την Κατερίνα και όλα τα hot νέα μας είπε αναλυτικά για το πώς βγαίνει ο Ακύλας στη σκηνή. Τι ωραία που τα μάθαμε. Τώρα κάνω και τον καμπόσο και τον έξυπνο. Όσοι δεν το ακούσανε πριν, παίρνω τους φίλους μου, τους συναδέλφους και τους λέω: έμαθα αυτό, αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Να, αυτά θα μας λέει η Κατερίνα για να πηγαίνετε μετά στην παρέα και να κάνετε τους έξυπνους. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, πριν φύγω για να έρθει η Εύα Παπαδοπούλου να σας κάνει παρέα μέχρι τις 10, να σας πω και να σας θυμίσω ότι τρέχει μεγάλος διαγωνισμός αυτή την εβδομάδα και σας δίνουμε ένα τετραήμερο. Wow, τρεις διανυκτερεύσεις, τετραήμερο δηλαδή, για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Στη Σκύρο που δεν έχω πάει, αλλά όλοι μου λένε ότι είναι πανέμορφο μέρος και πάρα πολύ ωραίες παραλίες και τεράστιες παραλίες και γεωγραφική χώρα, και εκεί θα μένετε στο τετράστερο Hotel Νεφέλη στην χώρα, σκυριανή παράδοση μαζί με διακριτική πολυτέλεια και σύγχρονη άνεση. Λοιπόν, οικολογική αισθητική, να ξέρετε, προσεγμένα δωμάτια και πρωινό θα έχετε και ζεστή φιλοξενία και πισίνα με θαλασσινό νερό και ποιητικές, γιατί όχι, και ποιοτικές παροχές και δωμάτιο με ένα φοβερό στυλ για να περάσετε τέλεια μια αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί. Σκύρο μου γράφετε, Σκύρος ή Νεφέλη ή Hotel Νεφέλη, ό,τι βολεύει, ό,τι βολεύεστε, στο Viber με το ονοματεπώνυμό σας σίγουρα μαζί και μου το στέλνετε βαϊμπεράκι στο 698-104-104-6. Τα λέμε και πάλι αύριο Τρίτη εδώ μαζί παρέα από τις 4. Να, ο Ακύλας βγαίνει στη σκηνή τελικά και κάνει και ένα tribute reference, πώς το λένε, στη Λύρα που είχε με τα κορδόνια, ξέρετε, η Έλληνα Παπαρίσου στο My Number One το 2005, εδώ και κερδίσαμε την Eurovision, δεν θα την πάρουμε για δεύτερη φορά. Έλληνα Παπαρίσου, throwback, πολύ αγαπημένο. Κάτσε καλά, καλό βράδυ, τα λέμε αύριο.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
2: Happy Mastercard Day!
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Bee Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Bee Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
11: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

Εδώ είμαστε. Νέα εβδομάδα ξεκίνησε και ξεκίνησε με πολύ καλό καιρό, γιατί ο ήλιος είναι ευεργετικός και βοηθάει σίγουρα στη διάθεση. Τα έχουμε ξαναπεί. Βέβαια, αρχίζει και πετάει λίγο το μυαλό και σκέφτεται περισσότερο καλοκαίρι. Αλλά τα όνειρα και τα σχέδια είναι ωραίο να τα κάνουμε φυσικά. Δευτέρα λοιπόν, 11 Μαΐου, γράφει το ημερολόγιο. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους. Είσαστε σωστά συντονισμένοι στον My Radio 104,6, εδώ που παίζουμε όλα τα δικά σου αγαπημένα. Θα είμαστε παρέα για το επόμενο δίωρο. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Να πούμε φυσικά χρόνια πολλά και στα παιδιά μας που γιορτάζουν σήμερα, Αργύρης, Αργυρό, Ασημίνα, και φυσικά σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, έχουμε όμως ακόμη περισσότερα να ακούσουμε. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα πολύ αγαπημένο από Κατερίνα Γιώλιου, Λογαριασμός, έτσι για να ανοίξει την πρώτη μας ώρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
6: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
5: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας

0: Μπαίνουν στον τόπο μας.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.

0: σε βρω.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός 988.
2: Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Στην Electronet VK Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
6: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet VK Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
5: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet VK Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
6: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός
2: 988.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Περισσότερη μουσική.
4: Του σήμερα.

0: 98.
1: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ
2: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία, γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μία πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει, τίποτα σου λέω.
3: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
2: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
4: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
2: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά. Στείλτα για τα καλά.
0: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Και

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός 988. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός 988.
0: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο σύγχωρο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
6: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
7: Οι επιτυχίες του σήμερα.

τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική. Oh!

επιτυχίες του σήμερα.